θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε

Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχολογία.

0: μουσική σου.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Καλησπέρα, 102,2.
1: Τρέμω στην ιδέα πως θα σε χάσω. Δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Γεια!
5: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
4: Ναι! Κάποια προτίμηση?
5: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε! Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, με το πράσινο μπουκάλι, αυτή τη μπύρα! Κατάλαβες!
6: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
5: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
4: Να βάλω ένα κρασάκι.
7: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
14: Πέρτο.
15: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
14: Μην το φέρει.
15: Γιατί?
14: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
16: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Σφαίρα 102,2.
19: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: σένα να σ' ακούει ο κόσμος παρά εγώ. Εδώ, μίλα με τον κόσμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε η πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Δευτέρα 11 Μαΐου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο και μόνο.
0: Και Νίκος Καλούδης πίσω από τις μουσικές επιλογές και την...
1: Ποιες μουσικές επιλογές, μωρέ, μόνο του παίζει από το πρωί από τις 6 που ήρθες τώρα, μωρέ, κοροϊδεύεις τον κοσμάκι, πάει στη δουλειά του. Δεν τρέπεσαι λίγο, αυτός είσαι. Τέλος πάντων τώρα, δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Μας έφερε προσκλητήριο, παιδιά, μας έφερε προσκλητήριο τώρα για την βάφτιση του, να είναι καλά εδώ ο Γρηγοράκης. Και μας έστειλε.
1: Δε το, έχει και το αρχικό του γράμμα μέσα.
0: Μα δεν είναι το θέμα. Ότι... Και έχει βάλει τα μπελάκια απ' έξω, ένα χαρτάκι.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβετε, ή το έχει κάνει. Το έχει κάνει.
1: Βλάκα, γιατί είσαι βλάχαρο.
0: Πήγε στο
1: event
0: planner, πήγε εκεί πέρα και του είπε: ξέρεις κάτι, φάει αξιόλογο.
1: Μέσα, βρε βλάκα.
0: Μια πρόσκληση.
1: Γελίε.
0: Μια πρόσκληση που να είναι. Να μπορώ να την. Άμα αλλάζω άποψη, πρώτον. Άσε με να ολοκληρώσω.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και μόνο από αυτό φαίνεται πόσο δίκαιο έχω.
1: Πρώτον, γιατί λες τον αέρα γι' αυτό. Εγώ μπορεί κόσμο να μην έχω καλέσει. Α, ξεκινήσουμε από τα βασικά.
0: Μα έτσι κι αλλιώ έχει καλέσει μετά τα. Έχεις φροντίσει για...
1: Πρώτον, ας ξεκινήσουμε το βασικά. Και γιατί με δίνεις χωρίς την κατάθεσή
0: έχεις,
1: μου.
0: Γιατί έχεις κάνει, έχεις αγοράσει πολλά καλέσματα και άμα φτιάξεις ένα καρτελάκι. Σε είχα καλέσει.
1: Δηλαδή,
0: σε
1: ποια η διαφορά τώρα, βρε γελίο υποκείμενο, με το να γράψω πάνω στο φάκελο που δεν μπορώ να γράψω γιατί μέσα έχει πλεξιγκλάς και δεν πατάει για
0: ο
1: να
0: γράψεις. Ο φάκελος ήταν πριν, χωρίς να έχει.
1: Έτοιμο το πήρα.
0: Αυτός που το έφτιαξε αυτό το χαϊβάνι.
1: Ναι, ήθελε να μου γράψει τα ονόματα.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Εγώ σου λέω για ποιο λόγο έγινε έτσι.
1: Εγώ σου λέω για ποιο λόγο έγινε έτσι.
0: Σου είπα εγώ γιατί έγινε έτσι.
1: Μα δεν έγινε γι' αυτό.
0: Σου είπα αν για να το ξεπεράσεις αυτόν τον τρόπο με το plexiglass που λες, θα μπορούσες να το γράψεις πριν από το φάκελο. Πριν βάλεις το plexiglass μέσα.
1: Μα δεν το βάλα εγώ. Αυτό σου εξηγώ.
0: Αυτός που το έφτιαξε, ρε Παναγή.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Περίμενε.
0: Μην με κοιτάς με αυτό χαζό.
1: Αφού.
0: Δεν θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω.
1: Τα βλέπεις, δεν θέλει να μιλήσει γιατί ξέρει ότι λέει μπουρδες τώρα. Το κατάλαβε.
0: Είναι δυνατόν το φάκελο τον πήρε με plexiglass μέσα.
1: Όχι, εγώ το πήρα
0: μέσα. Πριν βάλει λοιπόν οτιδήποτε μέσα.
1: Ποιος?
0: Όποιος το έκανε.
1: Δεν το έκανα εγώ, το έκανε αυτός που το έφτιαξε.
0: Όποιος, δεν ξέρω, ξέρω το όνομά του.
1: Και πού ξέρει αυτός ποια ονόματα πρέπει να γράψει πάνω στο φάκελο.
0: Θα μπορούσε λοιπόν να του δώσει μια λίστα και να μου φτιάξει αυτό.
1: Άντε μωρέ Νίκο, αυτή τη δουλειά που έχεις δει να γίνεται.
0: Τώρα αυτή εδώ πέρα η δουλειά δεν έχει γίνει. Τέτοιο κόμπο, τέτοιο φιόγκο δεν έχω ξαναδεί.
1: Γι' αυτό δεν τον έκανα εγώ.
0: Αυτός τον έκανε.
1: Ναι.
0: Το άντε μωρέ, τέτοια δουλειά που την έκανε.
1: Φέρ' το πίσω, δεν θέλω να έρθεις.
0: Κι εγώ, κι εγώ πάρ' το.
1: Γύρνα το ταμπελάκι του, είπα να βάλω άλλο όνομα.
0: Φέρε το γαρτονάκι. Να σου πω, για μη χαλάς, γράψε ανάποδα, γράψε.
1: Είσαι ηλίθιος. Αχ, Παναγία μου, τι τραβάω με αυτούς εδώ που έχω μπλέξει. Πότε θα φύγω να βρω την υγεία μου, Παναγία μου. Πότε, πότε.
0: Να μην τα ανοίξω,
1: να μην ανοίξει τίποτα. Για την Όλγα το έστειλα, με τη μικρή.
0: Δεν θα έρθει κανείς, κρίμα.
1: Η Όλγα μου θα έρθει.
0: Άστα τα σου, δεν θα έρθει κανείς.
1: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε, ρε παιδιά, γιατί όποιος ξέρει τι θα πει, τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό πηγαίνει στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα οπωρολαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο, κάθε φρούτο με κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
0: Οκ, okay, και κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα
1: κακά τα ψέματα. Τα λέμε κι αυτά. Τελείωνε. Έλα. Νίκο. Κοίτα εδώ επαγγελματίας. Αλλά κάνε τη δουλειά σου σωστά έτσι όπως πρέπει.
0: Κάτσε. Θα βλέπω μια υπερβολή σε αυτό που λέω. Μισό λεπτό γιατί αυτό.
1: Έλα okay, Νίκο μου.
0: Και κακά τα ψέματα.
1: Ξαναπες το.
0: Είμαι άρρωστος ρε φίλε. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους εφήβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί να δουν τα πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτόν τον σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi.
1: Tozi,
0: Ναι, μια δωρεάν εφαρμογή που είναι από άρθρα, βίντεο και podcast. Βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Και η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο My Day, στην ενότητα My Day, Day My Rewards Coupons, yeah, και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood. Γιατί ό,τι τραβάει όρεξή σου θα το βρεις εκεί. Και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκτόσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons. Και το κέρδος είναι στο τσεπάκι σου. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας ήδη. Να πω σήμερα χρόνια πολλά στον Αρμόδιο, τον Κύριλο, τον Μεθόδιο, τον Αργύρη, την Αργυρούλα, στην Ασημίνα, στην Ολυμπία και στον Διοσκουρίδη. Σήμερα 11 τον Μεθόδιο, τον Αργύρη, την Αργυρούλα, στην Ασημίνα, στην Ολυμπία και στον Διοσκουρίδη.

0: Έστω. Βάλε μία. Έλα. Βάλε το ντουέτο με τον Νίνο.
1: Μία Τζοτζεφίν.
0: Είναι μία Τζοτζεφίν με Νίνο.
1: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αν θες να την ακούσει, θα κάνει υπομονή μετά.
0: Έλα, ρε Νίκο.
1: Παναγίτη, τώρα γιατί με πιέζει, γιατί με εκθέτει στον αέρα. Με παίρνει σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Ναι, 10 ευρώ.
1: Α.
0: Πάμε να κάνει την πρόταση.
1: Ναι.
0: Τι είσαι, ρε Μαλέ, χρηματιστή είσαι και πα να κάνει την πρόταση.
1: Άμα είναι να βάζω ένα τραγούδι και να βγάζω κάτι, εννοείται. 20 ευρώ.
0: Μα έχουμε πει δεν χρηματιζόμαστε εδώ μέσα.
1: Εγώ χρηματίζομαι.
2: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Σπυρό.
7: Τι είναι πάλι.
6: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
7: Δηλαδή?
6: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
7: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Κοσμοχρόμ και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
6: Στο τένις.
7: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
6: Tartan System της Κοσμοχρόμ και φύγαμε για παιχνίδι.
7: Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ.
8: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
9: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
13: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
12: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
13: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
12: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
13: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
12: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
13: Όχι.
12: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
13: Ναι.
12: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
14: Ένα εισιτήριο.
12: Ναι.
14: Για το Final Four.
12: Ναι.
13: Περίμενε λίγο. Δώσ' μου λίγο χρόνο.
12: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
13: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
14: Κέρδισα.
13: Τι?
14: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
13: Πώς?

0: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
1: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
0: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Πενιλή τι είχε?
1: Πενιλή. Αφού σου είπα. Λοιπόν, άσε με τώρα γιατί θέλω, είμαι κουλτούρα τώρα. Ξέρετε τι σκεφτόμουν? Ότι όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Ειδικά ο Νίκος το έχει πολύ βαθιά μέσα του.
0: Ω, σταμάτα, ρίξε φτύλο.
1: Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ο Νίκος χαίρεται. Ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον από τον καθρέφτη. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
0: Υπάρχουν μέρες που δεν νιώθεις τα καλύτερά σου και άλλες που θέλεις να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου. Η φαρμακευτική βιομηχανία της Τερμέντ με τη σειρά καλλυντικής περιποίησης Evabel κάνουν το χρόνο σύμμαχό σου, προσφέροντάς σου θεραπείες express για την αποκατάσταση της επιδερμίδας. Ξεκινάμε με τα βασικά. Evabel Hydrogel Masks για πρόσωπο, μάτια και χείλη. Αποτελούν μια θεραπεία express, αφήνοντας σε λίγα λεπτά το δέρμα σου λαμπερό και σφιγγυλό, με μια εκπληκτική αίσθηση δροσιάς σε κάθε εφαρμογή. Αμπούλες προσώπου και λαιμού Evabel προσφέρουν εντατική επανόρθωση και λίαν συρρητίδων σε μόλις 5 ημέρες. Ενώ οι Evabel μονοδοσικές κάψουλες λάμψης ενυδατώνουν σε βάθος και ενισχύουν την ελαστικότητα. Χρησιμοποίησέ τες πριν την ενυδατική ή τον τηλιακό σου και δες την διαφορά άμεσα.
1: Λοιπόν, καταρχάς κάτσε γιατί έχω ανοίξει το φάκελο. Πάμε να δούμε λίγο εδώ πέρα τι γίνεται στο Σφαίρα γενικότερα. Διαβάζω εδώ πέρα συναυλία Μαρσό at Άλσος Παγκρατίου.
2: At Άλσος Παγκρατίου.
1: Ναι, ναι. Ο Σφαίρα 102,2 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλούν στο Party in the Park την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. DJ set ο Πέτρος Καράς και ο D-Pants στο Opening Act. Μάλιστα, μην το χάσεις, η είσοδος είναι ελεύθερη. Το Μάιο Αθήνα γιορτάζει, Φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Συνεχίζω με Μιχάλη Χατζηγιάννη.
0: Ναι.
1: Φωτιά στη νύχτα.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, Νίκο, πρώτη μετάδοση?
0: Βάζει φωτιές στη νύχτα.
1: Πότε το παίζουμε αυτό?
0: Σήμερα.
1: Σήμερα!
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το καινούργιο τραγούδι του Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Πέτρος Ιακωβίδης, μετά την πρώτη μετάδοση. Τι μου λέτε για τον Πέτρο Ιακωβίδη?
0: Διάβασε,
1: ο Μιχάλη, μετά την επιτυχία του Πέτρου Ιακωβίδη, έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Ναι.
1: Σήμερα θα τα ακούσετε πρώτοι εδώ, παιδιά.
0: Αυτό το έλεγε, το λέγατε και την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Α, συγγνώμη. Disco pop τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, σε μουσική δική του.
0: Ναι.
1: Και στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Έρχεται σήμερα, συντονιστείτε, θα το ακούσουμε. Και εννοείται ότι έχουμε και Σφαίρα Password που δίνουμε την αυτοκινητάρα μας MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση 22.550 ευρώ κοστίζει. Και θα γίνει δικό σου όταν ακούσεις το Σφαίρα Password. Στείλε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22. Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο για να σε καλέσουμε να μας πεις το Σφαίρα Password και να μπει στην κλήρωση. Αυτά γενικότερα με το τι συμβαίνει εδώ στο σταθμό μας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό, να δούμε, γιατί διαβάζω εδώ πέρα ότι έρχεται μίνι καλοκαίρι. Πάμε λίγο να δούμε τα κύρια χαρακτηριστικά του. Παρακαλώ, Νικόλα, για πάντα το.
3: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Άνοδος της θερμοκρασίας. Από σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο σε όλη τη χώρα. Στα υπηρετικά οι μέγιστες τιμές θα κοιμανθούν μεταξύ 29 και 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στην Κρήτη, στην Ανατολική Πελοπόννησο και στην Θεσσαλία θα αγγίξει και τους 32. Βέβαια έχουμε και αφρικανική σκόνη. Οι άνεμοι στα πελάγια θα πνέουν νότιοι άνεμοι με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο η ένταση ενδέχεται να φτάσει τοπικά και τα 7 μποφόρ. Βέβαια, πολύ πιο αναλυτικά θέλω να σας πω, εδώ θα είναι ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 ακριβώς για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
4: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, και σκεφτείτε τώρα, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα, αργυρός και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, για αεροδρόμιο, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και είσαι έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα εδώ ένας νικητής κάθε Παρασκευή κερδίζει ένα ταξίδι για μετεπιστροφής για δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Στέλνεις τώρα μήνυμα Venturis Ferries και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22.
1: Η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας έχει ξεκινήσει, τον έκρινε.
0: Ναι, σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Η ΑΕΚ, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν διάβασα το από κάτω, δεν πειράζει. Ναι, ξεκίνησε και θα τα πούμε κιόλας μετά.
1: Eurovision vibes παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα μέλη της το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr, σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τα νέα του Σαββατοκύριακου. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια για 13η φορά στην ιστορία της, έτσι.
1: 13η.
0: Ναι, για 13η. 2-1 τον Παναθηναϊκό με buzzer beater του Ζωάο Μάριο στο 90. Ναι. Δείτε τα γκολ.
1: Τα είδα.
0: Α, ωραία.
1: Είμαι okay.
0: Και?
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Ωραία, μια χαρά, έτσι.
1: Ναι. Μάλιστα. Κάνε καλά τα παιδιά.
0: Λοιπόν, να πούμε σε άλλα νέα του Σαββατοκύριακου ότι έφτασε τώρα τα ξημερώματα στην Αθήνα ο Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο με το Χανταϊό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Προσγειώθηκε με σε 130 στην Ελευσίνα. Μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα, ανακοίνωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, νομίζω για 45 μέρες.
1: Θα μπει καραντίνα για 45 μέρες.
0: Ναι.
1: Γιατί...
0: Μεταφέρθηκε, λέει, σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Ο 70χρονος είναι ασυμπτωματικός και μεταφέρθηκε σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Α, με σε 27, συγγνώμη, προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ελευσίνα.
1: Τι είναι το σε 27?
0: Με μαχητικό, τι είναι αυτά, τη αεροπορία.
1: Ναι, τον πήγαμε και βόλτα έτσι. Έγινε στο φλίσμα, έγινε χθες, είχε επίδειξη κάτι. Επίδειξη,
0: ναι, τα... το είδα. Τι ωραίες εικόνες, ρε, ναι, φίλε.
1: Για τα
0: τι
1: πόσα
0: ωραίες
1: χρόνια,
0: εικόνες. Πολλά χρόνια, τέλος πάντων.
1: Δεν είπαμε καμία είδηση. Μπορείς να το δεις, που γίνονταν χαμός.
0: Όχι, εσύ το είπες, να το δεις εσύ.
1: Ναι, επειδή έκανες έτσι. Και είπα να το πω.
0: Άκου μου κάνει πάσα. Αυτά που κάνω εγώ στην άδεια δεν τα κάνεις και εσύ σε μένα.
1: Εντάξει, από σένα θα μάθω όλα αυτά.
0: Εντάξει τώρα, διδάσκω ραδιόφωνο, που δεν το κάνουμε.
1: Ναι, έχουμε πει τίποτα.
0: Τι άλλο
1: Μετάλλικα,
0: ρε. Μετάλλικα, ναι, το Σάββατο δεν ήταν στο ΆΚΑ. Παράπονα, πολλά άκουσα.
1: Ότι δώσανε 150 ευρώ και ήταν πολύ λίγο.
0: Ακριβώς, ότι θέλανε, λέει, περισσότερο.
1: Εντάξει, πάντα θα θέλει μωρέ περισσότερο.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω, αυτά άκουσα.
1: Εγώ έχω να πω άλλα. Όταν θα έρθουν οι υπόλοιποι θα τα πω.
0: Τι έγινε, Νίκο?
1: Όχι, τίποτα.
0: Τι έγινε, Νίκο? Μην με κάνεις έτσι τώρα.
1: Όχι, τίποτα.
0: Συναυλία Μετάλλικα, υπερυψωμένη πλατφόρμα. Αυτά. Α, ωραίο αυτό που κάνανε. Μπράβο. Η υπερυψωμένη πλατφόρμα, λέει, για άτομα με αναπηρία και γυλαίκα δόνησης για κοφά και βαρύκο άτομα. Μπράβο. Τι ωραίο, ρε φίλε. Το πάμε ένα βήμα παρακάτω αυτό. Μπράβο, πολλά συγχαρητήρια.
1: Ποια ήταν η εταιρεία παραγωγής?
0: Δεν ξέρω, δεν μου έστειλαν πρόταση. Τι να σου πω.
1: Να κάνεις τι? Τι πρόταση?
0: Της εταιρείας με τα έξοδα. Να δω ποια ήταν η εταιρεία παραγωγής.
1: Όχι, ρε, δεν σιγά μου σου λέγανε και τέτοια.
0: Τι άλλο. Τελευταία ευκαιρία, λέει, για έκπτωση 4% στις φορολογικές δηλώσεις. Σου ήρθε να πληρώσεις?
1: Όχι, δεν.
0: Τίποτα.
1: Εγώ έχω επιστροφή, φίλε μου. Χαμηλό μισθό. Δεν καταλαβαίνω γιατί λες.
0: Όχι, κάτι είδα εδώ. Και τι άλλο. Αυτά.
1: Θα το μοιραστείς μαζί μας.
0: Λίγο πολύ με τα νέα του Σαββατοκυριακού. Εσύ πώς τα πέρασες, Νίκο, κατά τα άλλα?
1: Εγώ πέρασα. Είχαμε τελευταίο Σαββατοκυριακό στην Ιουλία. Τελειώσαμε.
0: Α, τελειώσατε. Τελειώσαμε. Τώρα πάτε περιοδία.
1: Ναι.
0: Σε όλη την Ελλάδα.
1: Έχει κάποιους σταθμούς. Ξεκινάμε από το επόμενο Σαββατοκυριακό. Πάμε Βόλο.
0: Βόλο, θα πας και εσύ?
1: Ναι, σου είπα.
0: Στο Βόλο, μπράβο, Νίκο μου. Να πάω
1: Βόλο, να κάνω εκεί πέρα, να κάτσω κάνω καραμπάλιο.
0: Μάλιστα, ωραία. Πτώμα θα είναι πάλι εδώ το αγόρι μας.
1: Καλά, πτώμα θα είμαι, γιατί κάτι μου είπαν ότι θα κάθομαι να παίζω μέχρι τις 7 το πρωί.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Πες καμία, θα φέρω το μικρό μαζί μου να κάθεται.
1: Μου λένε το Σάββατο τώρα εδώ πέρα, κάτσε, μου λέει, μέχρι τις 8 το πρωί για παίξεις, μου λέει, για εκεί πέρα.
2: Ρε, πες πάτε καλά, εμένα βρήκατε.
1: Μισό λεπτό λέω, πού είναι η πόρτα.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τι Σένεκα, ρε παιδιά, γιατί μας ρωτάτε συνέχεια για αυτή τη θεραπεία, την θεραπεία PRP που έκανε και ο Γρηγόρης. Είναι για την ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και την επιβράδυνση της τριχόπτωσης. Έτσι λοιπόν, θέλω να σας πω ότι θα μείνετε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Το κόστος ξεκινά από 200 ευρώ, αλλά για και για αυτή την εβδομάδα ένας νικητής θα την κερδίσει εντελώς δωρεάν. Η θεραπεία μπορεί να τη χρησιμοποιήσει εσύ ή να την προσφέρει σε κάποιο δικό σου άνθρωπο. Η Σένεκα επεκτείνεται δυναμικά και πλέον βρίσκεται και στην Πάτρα με μια νέα σύγχρονη κλινική. Μπείτε στο site για να μάθετε περισσότερα και να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την κλινική στην Πάτρα. Στείλτε μήνυμα τώρα σε ένα κακή ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. Προλαβαίνω άλλο ένα όν, έτσι, για πλάκα.
1: Άλλο ένα δεν νομίζω.
0: Άλλο ένα προλαβαίνω. Έλα, βάλε, βρες ένα μικρό τραγούδι.
1: Τι τραγούδι?
0: Τζότζε Φιγγενίνο. Αρτσέξ το ζητάω, ρε, πως, δηλαδή και ο Νίνο να ήταν εδώ μου το τραγουδούσε.
1: Τι είναι αυτό, γιατί σ' αρέσει?
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τι κάνεις?
1: Τι κάνω?
0: Έχω ξεχάσει εντελώς.
1: Ξαναπείς τίποτα? Τι παίζεις εσύ, 6 ώρα, μου ξαναπείς.
0: Νικό, είμαι από το Σαββατοκύριακο σε ένα κλίμα ερωτισμού. Σεβάσου το και πάμε με αυτό.
1: Εγώ αν το σεβαστώ τώρα, δεν είναι οι άλλοι. Τι κάνεις? Καλά είμαι, άσε μας.

0: ήσουν μαζί σου.
1: Μέχρι εδώ έφτανε το
2: τραγούδι. Αυτό ήταν μέχρι
1: αυτό
2: εδώ.
1: Και έχει αργήσει και δεν το έχω υπολογίσει καλά.
2: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο Λουμίδι Παπαγάλο, παιδιά, γιατί είναι εδώ και πάει τον ελληνικό καφέ σε άλλο επίπεδο. Βρες τον ελληνικό καφέ με γεύσεις από τον Λουμίδι Παπαγάλο. Για πρώτη φορά τέτοιες γεύσεις και μιλάμε για βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Λοιπόν, δεν θα ξέρετε ποια να πρωτοδοκιμάστε. Θα στο λέω εγώ και για το πρωί και για το απόγευμα. Δύο τυχεροί και αυτή την εβδομάδα θα κερδίσετε τον καφέ για ένα χρόνο. Στείλτε μήνυμα τώρα, σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας κάνει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS.
1: Όποιος ξέρει ότι διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεται στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα πορολαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι λεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σε 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό, από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
2: Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω ότι τα εισιτήρια για το Final Four τέλος εξαντλήθηκαν. Υπάρχει ακόμα όμως τρόπος για να το ζήσετε από κοντά. Κάντε τις αγορές σας με κάρτες Visa της Πειραιώς μέχρι 12 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 5 διπλά VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr. Λοιπόν, break κατευθείαν και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο και επιστρέφουμε με Γρηγόρη Αρναούτογλου, επιστρέφουμε με Νάνση Αντωνίου, με Γιώργο Λιανό, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Και για σήμερα θα δώσουμε και πολλά μετρητά. Και για σήμερα θα ενημερώσουμε. Και για σήμερα θα δούμε τα νέα για τον καιρό. Και για σήμερα έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε.
3: Είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
4: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς.
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
8: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
7: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
8: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
7: Θανάση, πες μου κι άλλα.
8: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Σελφί. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
12: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
13: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
14: Οχ!
13: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
14: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
16: Νιώθω λίγο περίεργα.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
17: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
18: Πω, μέσα στη σκόνη είναι το λιχνάρι.
19: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές.
18: Πάμε γρήγορα.
20: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
19: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
20: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
19: Εύκολο να βρεις είσαι.
18: Πάμε τη τρίτη.
20: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
19: Ναι.
20: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
21: Ένα εισιτήριο.
20: Ναι.
21: Για το Final Four.
20: Ναι, ναι.
21: Στην Αθήνα.
20: Ναι.
18: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
19: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
20: Κέρδισα.
19: Τι.
20: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
19: Πώς.
22: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
21: Αφήντε με πάει μαζί σου.
22: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
23: Γεια σας. Είμαι η Έλ, πρόεδρος συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα. Ένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
24: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
25: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
26: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
27: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
28: Ναι, ναι,
27: ναι. Έλα ρε παιδί μου.
29: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
30: Γρηγόρης Αρναούτο.
27: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα πραγκιάζα.
31: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
32: Ζόρδος Διαλός.
33: Το τι πλάζι μου είσαι εσύ, κουκλής.
34: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
35: Νάνση Αντωνίου.
36: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
37: Παναγή Τζορτζάτο.
38: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
39: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
40: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλούδης.
41: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
42: Ένα, τρία, δύο.

0: Όχι,
1: δεν σου είπα ότι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πρωινό Σφαίρα 102,2. Μια καλημέρα και καλή εβδομάδα, Γιώργο.
2: Έλα, λίγο, τι έγινε, τι κάνετε, κάτι με έψαχνες, θες, δεν με πήρες μετά. Δεν είχα σήμα, ήμουνα στις ζούγκλες. Αφού σου στείλα μήνυμα, σου λέω στείλε μου γυμνή φώτο. Ήθελα να παίξουμε. Ήταν απογευματάκι, ήμασταν μόνοι μας στα σπίτια. Εντάξει, δεν θα δώσουν και λογαριασμό, Παναγί. Κατάλαβα, 2026.
1: Μα είστε καλά. Κολλημένε. Κάντε ό,τι θέλετε, καθόλου.
0: Εγώ δεν είμαι στη ζούγκλα, εγώ δεν το κατάλαβα.
2: Ναι, ρε, ήμουν εκεί, σου είπα, δεν σε πιάνει το Starlink.
1: Δεν ήταν ζούγκλα αυτή, ανακόντα ήταν. Δεν ήταν ζούγκλα.
2: Το ανακόντα μου ήταν.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Μαζευόμαστε, μαζευτείτε.
2: Ήρθα τα παιδιά. Θα έχουμε απαρτία σήμερα, τι γίνεται.
1: Θα έχουμε απαρτία σήμερα, θα έχουμε απαρτία. Να τη και η Μαντόνα πίσω μπαίνει.
2: Α, πολύ όμορφη να είναι σήμερα.
3: Τόση ώρα είστε εδώ, δεν ανοίγει. Γιατί δεν ανοίξω. Κάνεις αυτό το πράγμα, ρε φίλε, ένα, το μικρόφωνο, τα ακουστικά.
1: Εγώ, έχω λήπτης. Τι να κάνω εγώ.
0: Εγώ είμαι, μου τα πήρανε.
3: Μάλιστα.
1: Βέβαια.
3: Ούτε τα ακουστικά, ούτε τίποτα να
2: ακούσει. Μα τα γε. Μα τα γε.
1: Να τα ακουστικά, παιδί μου.
3: Μα δεν τα έχει βάλει, δεν τα έχει βάλει.
2: Γε, γε.
1: Α, ο Νίκος Γρηγόρη. Βρέστα με τον Νίκο.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Πόσε παιδιά είχα τι μέρε. Να του έκανα γραμματεία.
3: Πολύ δουλειά, κάτσε να σα ακούσει.
2: Είχε ένα διαγωνισμό.
3: Γεια σου, Γιώργαρα μου, τι κάνεις.
1: Τι κάνετε,
2: έλα, τι κάνετε.
1: Πώς είστε, ε?
3: Καλημέρα, τι γίνεται, καλή εβδομάδα. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο?
1: Ωραία, ήρεμα, χαλαρά, με ωραίο καιρό, με 35 άρια κάποια στιγμή είδα. Λίγο υπερβολικό τώρα για Μάιο μήνα.
3: Αλήθεια,
1: αυτό,
3: ε?
1: Να τα λέμε και αυτά.
3: Εντάξει.
1: Αλλά ωραία ήταν.
2: Ότι θα έρθουν, ναι, ή είχε 35.
1: Όχι, είχε, παιδιά, κάποια στιγμή το Σάββατο.
2: Τι λες, μωρέ, χαμένε.
1: Ρε, είχε 33 βαθμούς.
2: Α, δεν τρέπεσαι λίγο, έλα, λες τώρα στον κόσμο, τρομπάζει τον κόσμο.
1: Αλήθεια σας λέω. Εντάξει. Γιατί εσείς δεν ζεσθενόσασταν?
3: Εγώ ήμουν στο Βόλο, πήγα και γυρίζοντας στο Πύλιο. Έχω πάρα, ναι, πολλά φιλιά από το Βόλο. Ναι. Φανατικά ακούνε πρωινό Σφαίρα στο Βόλο.
1: Και στο Βόλο.
3: Και στο Βόλο.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου.
3: Σε πειράζει, δεν θες να ακούνε?
1: Όχι, να ακούνε, αλλά τέτοιο χαμό δηλαδή.
3: Λοιπόν, τι να πρώτο συζητήσουμε, δηλαδή.
4: Καλημέρα και από μένα, καλή
1: εβδομάδα. Καλώς την Άνση,
3: καλώς ήρθες.
1: Συναυλία Μετάλλικα, ας ξεκινήσουμε από Σάββατο.
3: Θα ξεκινήσει,
4: Έχω στεναχωρηθεί τόσο πολύ με αυτή τη συναυλία που
3: δεν θέλω να ξεκινήσουμε με Μετάλλικα.
4: Ρε Γρηγόρη, μιλάμε, δεν πειράζει. Για κι εσύ. Είπε κάτι, απαντάω.
3: Μα επειδή.
1: Τα νέα του Σαββατοκύριακο, εγώ λέω, το τι έγινε.
3: Ναι, πήγα να τα βάλω σε μια άλλη σειρά.
4: Σιγά, με τα βάζει σε μια σειρά, μετά τα ξεχνά, δεν τα συζητάμε ποτέ.
3: Μα πώ θα τα ξεκινήσει,
4: αυτό γίνεται πάντα.
1: Καλή εβδομάδα, είπαμε να ξαναπούμε.
4: Μάσε μας να πούμε μια κουβέντα.
1: Θέλει να ξεκινήσουμε με ΑΕΚ, μάλλον. Πες, Γρηγόρη.
4: Πες,
3: να έχω ζητήσει το τραγούδι, έχω πει αυτό το πράγμα, έχω κάποιο λόγο που το κάνω αυτό το πράγμα.
4: Ωραία, δεν πειράζει, δεν μας το έχεις πει.
3: Το είπα εδώ, το είπα όμως εσύ. Το είπα. Γι' αυτό
4: σε
3: λέω.
4: Σε ποιον το είπες?
3: Τώρα στον αέρα, θα το πούμε μετά τους Μετάλλικα. Δηλαδή, πόση ώρα,
4: σε ένα λεπτό. Δεν έχει ζητήσει τραγούδια και τέτοια. Πόσο
3: δεν μαθαίνει και ποτέ τη ζητάω από εδώ. Μιλά με τον Νίκο, δεν το ξέρει.
4: Όχι, τρέχω να σου βάλω τα ακουστικά.
3: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό λοιπόν δεν άκουσε. Λοιπόν. Να πούμε στην ΑΕΚ συγχαρητήρια. Που μετά από εγώ δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια πήρε χθες πρωτάθλημα.
0: 2-3, πόσα.
3: Ο, γιατί, πόσα.
2: 2-3, αφού το έχει ξαναπάρει, ναι.
0: Ναι, το ξαναπήρε πριν 2-3.
3: Καλά, και τι σε πειράζει, δηλαδή.
0: Όχι,
3: δεν κατάλαβα.
0: Επειδή το.
3: Ναι, θέλω να πω, δεν κατάλαβα.
2: Εμάς, σαν Παναθηναϊκούς, μας πειράζει. Ναι,
3: εγώ είναι. Εγώ που είμαι Ερακλής, τι πρέπει να πω, ρε, αμέσω.
1: Και 14η φορά στην ιστορία τη, λέει.
3: Ναι, θέλω να πω.
2: Καλά, φέτος ανέβηκε πρώτη εθνική, εντάξει.
3: Ναι, σιγά σιγά. Μετά από 50 χρόνια θα πάρουμε και πρωτάθλημα όταν πεθάνω.
2: Μπουζουλώντα.
3: Δεν έχουμε πάρει ποτέ πρωτάθλημα. Πρέπει να πούμε που είμαστε ομάδες που δεν χαρήκαμε ποτέ, ρε Γιώργο. Ποτέ δεν πήραμε.
0: Ποτέ,
3: για να
0: ποτέ.
3: Είστε από αυτή την κατηγορία να δείτε πόσο δύσκολο είναι. Εσείς τουλάχιστον έχετε ζήσει και ωραίες
0: στιγμές. Εσύ ομάδα διάλεξες τώρα.
3: Όταν διάλεξα εγώ αυτή την ομάδα ήταν πάρα πολύ ωραία. Πίστεψε, αλλά τώρα μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, οπότε να αφιερώσουμε σε όλο τον κόσμο τη ΑΕΚ, γιατί είμαστε και στη Νέα Φιλαδέλφεια εδώ, έτσι που είμαστε Αγίους Αναργύρους. Είμαστε στη γειτονιά, κυριολεκτικά εδώ πέρα. Ευχόμαστε να το χαρούνε. Ευχόμαστε στο Champions League να κάνουν μια ωραία χρονιά, να πάρουν μεταγραφές. Ήταν μεγάλη μέρα χθες πραγματικά για τους φίλους του ΣΑΚ που στις καθυστερήσεις ουσιαστικά πήραν το πρωτάθλημα. Δηλαδή έγινε το 2-1, αλλιώς θα πρέπει να παίξουν.
1: Λέει, ε?
3: Στο 93, είχε μέχρι το 96. Ναι. Μέσα σε 3 λεπτά πριν σφυρίξει ο διαιτητής πήραν το πρωτάθλημα. Όχι ο Λάιτσμαν, ο Λάιτσμαν είναι που σηκώνει.
2: Ο φινοκαλιώτης, ποιος ήταν.
3: Ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια, να είστε καλά παιδιά, με το καλό.

0: Λοιπόν, έτσι λοιπόν για τους φίλους της ΑΕΚ, να το ευχαριστηθείτε, να το χαρείτε και
1: ουσιαστικά
0: και να δούμε και ένα πολύ ωραίο ωραίο Champions League, αυτό εμείς θέλουμε. Έτσι να πάνε οι Ελλάδες μας και οι ομάδες μας και να περάσουν πάρα πολύ, να ζήσουμε ωραίες στιγμές μέσα στο φθινόπωρο και μέσα στο χειμώνα ποδοσφαιρικές. Λοιπόν, πάμε τώρα στους Μετάλλικα, που νομίζω ότι δηλαδή πιο σημαντικό ήταν το πρωτάθλημα της ΑΕΚ με
1: την μια
0: ομάδα ελληνική.
2: Γιατί παιδιά, εμένα προσωπικά τα αθλητικά δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι αυτό που βλέπω, ότι στην Ελλάδα η Taylor Swift για το γάμο του Γιώργου Καρλάφτη, που υποθέτω.
1: Το έχω βάλει και στις ειδήσεις.
2: Ότι είναι κάποιος αυτός ποδοσφαιριστής.
1: Δεν ξέρω.
3: Ο Καρλάφτης παίζει ράγκμπι στην Αμερική. Είναι γνωστός Παναθηναϊκός κιόλας.
1: Εγώ ξέρω ότι ο Καρλάφτης έφερε Taylor Swift και εμένα στη βάφτιση του παιδιού μου δεν μπορεί να φέρει το φέρι. Αυτό έχω να πω εγώ.
2: Αυτά είναι σημαντικά.
0: Λοιπόν, Μετάλλικα, όλος ο κόσμος μιλούσε γι' αυτό. Τώρα βέβαια θα είμαστε 68 που θα τα πούμε. Βέβαια τα έχει δει ο κόσμος όλους. Όπως τραγούδησαν
4: εντάξει,
0: Ζορμπά, τραγούδησαν Τρύπες.
4: Και όλα αυτά. Κάνει music, είχαν τραγουδήσει Αργυρό.
1: Βέβαια να πούμε και στον αντίποδο ότι άκουσα και παράπονα.
0: Τι παράπονα?
1: Ότι πολύ ακριβά τα εισιτήρια και περιμένανε περισσότερη ώρα να τραγουδήσουν οι Μετάλλικα.
4: Ναι.
1: Τα άκουσα και αυτά. Δεν ξέρω αν ισχύει.
3: Γιατί είχαν πάρει μπουκάλι.
0: Δεν είχαν πάρει που
3: καλύτερα. Πήγε μια μαρά στο τέλος, πήγαν ένα μπουκαλάκι και τα ξενέρωσαν τα παιδιά. Κατάλαβες.
1: Ακριβά, να το γράφει και εδώ, παιδιά. Το γράφει και εδώ ότι ακριβά, πολύ ακριβά τα εισιτήρια σε σχέση με το θέαμα που πρόσφεραν, περιμένανε περισσότερη ώρα.
0: Μάλιστα. Να πω ότι είχαν αυτό το 2010.
1: Δεν ακούγατε τίποτα από το σπίτι.
0: Εγώ δεν ήμουν.
1: Α, δεν ήσουν.
2: Ο Γρηγόρης έλειπε.
1: Εσύ δεν άκουγε τίποτα.
2: Έλειπα κι εγώ.
1: Ωραία.
2: Η αλήθεια είναι πάντως ότι δύο μέρες άκουγα τις πρόβες που κάνανε, γιατί είχε κι άλλα συγκροτήματα πριν. Και την ημέρα της συναυλίας γινόταν
1: αδιαχώρητα.
2: Όχι, δεν καταλαβαίνεις τι κόσμος κατέβαινε. Μόνο τις πρόβες άκουγα συνέχεια.
4: Αποκλείεται να έχει μόνο 70.000 κόσμο πάντως. Παραπάνω θα είχε. 70 χωράει γύρω-γύρω.
0: Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Αρένα... Πάντως ήταν εντυπωσιακή από ό,τι κατάλαβα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Τιμήσαν την Ελλάδα. Εντάξει, εγώ το χάρηκα. Το χάρηκε και ο κόσμος. Είχαν αυτόν 16 χρόνια. Οπότε νομίζω ότι το απείλαυσαν. Έβλεπα μπαμπάδες με παιδιά ροκ πλέον, παιδιά που δεν είχαν γεννηθεί ή που ήταν μωρά και γίνανε 16 ετών και πηγαίναν μαζί με τους μπαμπάδες. Πολύ ωραίες στιγμές, μπράβο. Δεν άκουσα καθόλου για επεισόδια. Είδα κόσμο να χαίρεται. Ωραία, οπότε θέλω να πω δηλαδή δεν έγινε και κάτι κάποιοι να το εκμεταλλευτούν. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Μπράβο στους Μετάλλικα που κάθισαν και μάθανε και δύο.
2: Εντάξει, άλλος είναι και έχουν αλλάξει και αυτοί πια. Δεν είναι όπως ήταν παλιά.
1: Τόσο σκληροπυρηνικοί.
0: Εντάξει, το εγώ δεν.
2: Έχουν αλλάξει.
3: Εντάξει, προσέξτε τη λέτε γιατί μας ακούνε, έτσι.
1: Είναι ακόμα εδώ.
2: Σπέτσες που είναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι.
4: Τι
2: κάνουνε. Δεν ξέρω αν είναι εκεί. Ήταν πάντως πριν κάποιοι.
0: Ωραία.
2: Το θέμα είναι
0: πόσο
2: ότι
0: και πόσο έχει.
2: Όλοι πάντως λέγανε ότι πλέον να ημνήσουμε
3: 150.
0: 150 ευρώ ήταν δηλαδή 150 ευρώ. Προσπάθησα χθες να κάνω ένα υπολογισμό. 80 να βάλουμε 70.000 άτομα.
1: Όχι, αν βάλεις 70 γιατί 70 δεν είναι για κανένα λόγο.
0: 70. Όχι, 70 θα βάλεις γιατί κάποιοι μπήκανε και έτσι. Έμαθα εγώ, μπήκανε και έτσι.
1: Όντως.
0: Ναι. Είχαν κάτι φίλοι.
1: Τζαμπατζόν.
0: Τώρα πώς έγινε αυτό. Λοιπόν, βάλε 70.000 από 150.
1: 150 ίσως.
0: Ναι,
2: γενικά κρατάς το λεγιστήριο πάντως.
0: Ναι, ορίστε.
2: Πόσο. Να μάθεις πόσο.
4: 10.500.000.
0: Μάλιστα. Μπορεί να είναι και λίγα.
4: Ναι, λίγα.
0: Μπορεί να είναι και λίγα. Καλά, δεν είναι για ένα βράδυ.
1: Όχι, ρε, τρελό. Τσιμα-τσιμα βγαίνουν τα παιδιά.
4: Καθαρά πόσο είναι, καθαρά είναι. Καθαρά, δεν ναι. Τα πήραν όλα αυτά.
1: Ναι, πήρανε 3-4.
0: Καθαρά, ναι, 3-4.
1: Ναι.
0: 3-4
2: για παντού είναι και υπερπαραγωγή. Πληρώνουν πάρα πολύ κόσμο για να στήσει.
1: Εγώ υπερπαραγωγή με έναν
2: τζέρο. Έβλεπα ένα βίντεο του μπασίστα.
3: Τι κατώ έχουν φάει κιόλα για να τα πάρουν, έτσι.
2: Έβλεπα ένα βίντεο του μπασίστα που όταν ήταν μικρό έλεγε ρε παιδί.
3: Σε παλιό μάγαζα.
2: Ότι θέλω να γίνω διάσημο και πλούσιο. Τώρα τελευταία το είχε τραβήξει αυτό το βίντεο και έλεγε ότι κατάφερα να γίνω διάσημο, αλλά πλούσιο δεν κατάφερα να γίνω.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, drummer, πρέπει να το ρίχνουν στο μεροκάματο αυτό.
0: Να πάμε καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά στον.
1: Εγώ που δεν έγινα ούτε το ένα ούτε το άλλο, τι να πω δηλαδή.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στον Αρμόδιο, στον Κύριλο, στον Μεθόδιο, στον Αργύρι, στην Αργυρούλα, στην Ασημίνα, την Ολυμπία και τον Διοσκουρίδη. Να πούμε επίσης Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Μεγάλη μέρα αυτή, γιατί η χώρα μας δυστυχώς θρυνεί πάρα πολλά ατυχήματα στη θάλασσα και πάρα πολλούς πνιγμούς κάθε χρόνο. Πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί μια χώρα παραθαλάσσια που από μικρά τα ιδιωτικά σχολεία έχουν κολυμβητήρια, στα δημόσια σχολεία δεν μαθαίνουν τα παιδιά μπάνιο. Και αφήστε δε εμάς, έτσι, ούτε κατά διάνοια. Αντί μια χώρα παραθαλάσσια να μαθαίνουν όλοι οι Έλληνες. Ότι μόνο τα ιδιωτικά σχολεία έχουν πισίνες.
1: Επιπληρωμή.
3: Τα δημόσια πλημμυρίζουν.
0: Αν δεν πας σε δημόσιο σχολείο, μπορεί να μάθεις ποτέ να κάνεις και μπάνιο. Αν είχε τώρα αυτό σημαίνει σε νεαρή ηλικία.
1: Δεν είναι για του σχολείου δουλειά είναι αυτή.
0: Γιατί να μείνει σε μια χώρα το κράτος να μην σου λέει ότι θα μάθεις μπάνιο από μικρό παιδί έτσι όπως πρέπει να μάθεις μπάνιο. Με αφήνει εμένα στη μάνα μου να μου λέει κούνα τα χεράκια σου, κούνα τα ποδαράκια σου. Αυτό. Τι γελάς.
1: Έτσι.
0: Έτσι δεν είναι. Δεν πρέπει. Γιατί είμαστε, σου λέω ότι είμαστε πάντα δίπλα στη θάλασσα. Θα πρέπει να μας μαθαίνουν όταν μετά πάμε εκ τη δημοτικού.
1: Εμείς να μην πληρώνουμε γι' αυτό. Εννοείται,
0: είναι μέρος του μαθήματος. Να μας μάθουν πώς σώζουμε κάποιον από πνιγμό, πώς μπορούμε να γίνουμε καλοί κολυμβητές. Μα δίπλα στη θάλασσα με τη συνέχεια. Πρώτα, αυτό το κράτος γαμότο μου του 2026 ακόμα του νοιάζει αν θα τα πει παπαγαλία. Αν θα τα πει παπαγαλία, είσαι καλός μαθητής. Ό,τι άλλο κάνει σε αυτή τη χώρα, το πώς θα είσαι ευτυχισμένος και το πώς θα βοηθήσει τον άλλον.
1: Είναι
0: δευτερεύουσα σημασία να είσαι μαθητής. Αυτές οι μπούρδες που κατέστρεψαν κόσμο να πω.
1: Καλά τώρα, μη συγχύσεσαι σε δευτεριάτικο.
0: Πάμε για το σας σήμερα, ρε Νίκο.
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Πώς είχε δεν ανοιχτά και πήγαινε πηγιάκ εκεί χθες.
1: Ο τέτοιος ήταν, το παλικάρι που έχει πόσο ωραία φωνή, ο Απέργης.
0: Ο Απέργης, μπράβο, μπράβο. Ωραίος ο Απέργης και πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, είναι να πούμε και το σαν σήμερα λίγο είναι 11 του μηνός.
4: Ο Απέργης Παναθηναϊκός, να το λέμε αυτό,
0: Ναι. Τι σημασία έχει τώρα.
1: Και δεν είναι λέει 10 εκατομμύρια Γρηγόρη εδώ, κάνουν μια παρένθεση. 150 ευρώ ήταν στην αρένα. Εγώ λέει εδώ ο ακροατής μας πήραμε 400 ευρώ.
2: Παιδιά, τα εισιτήρια, αυτό σας έλεγα πριν, δηλαδή, αλλά δεν ακούγατε, φτάσανε 600 ευρώ.
0: Άρα να βάλουμε ένα μέσο όρο περίπου 250. Για βάλει 250.
4: Όχι.
0: Πόσο?
4: 70.000 χωράει το γήπεδο.
0: Ναι, ρε παιδί.
4: Γύρω-γύρω. Ναι. 400 ευρώ θα βάλεις.
0: Όχι 400, το μέσο όρο βάζουμε.
1: 70.000 επί 300 θα βάλει. Ή επί 250.
0: 250, έτσι. Το λιγότερο, ρε παιδί. Να είναι καλά
1: 18
0: τα
1: 18 εκατομμύρια να είναι.
0: Εντάξει,
1: καλά
0: όσο
1: τα παιδιά.
0: Πάμε ανεβαίνουμε, παιδιά. Λοιπόν, να είναι καλά τα παιδιά, πάντως προσφέρουν ωραίο θέαμα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1924, να πούμε χρόνια πολλά στη Mercedes. Ιδρύεται η Mercedes 102 χρόνια. Δεν κάνετε ένα δώρο εκεί στη Mercedes όμως, δεν κάνετε κάτι, να κάνετε αυτό, μια κλήρωση, να κάνετε ένα διαγωνισμό, να κάνετε διαφημίσεις, τίποτα παραπάνω. Έλα, δόξα τα λεφτά, δόξα τω Θεώ. Κάντε κάτι σήμερα, τι γίνεται εκεί. Τόσο ωραία αυτοκίνητα, τόσο ωραία εταιρεία. Ξέρω βέβαια, περνάνε λίγο δύσκολα και αυτοί εκεί πέρα τώρα στη Γερμανία. Λοιπόν, γιατί φίλε, σε λίγο θα δεις Γερμανούς μετανάστες για δουλειά στην Ελλάδα. Να ξέρεις, έρχονται.
1: Τόσο δύσκολο,
0: καλά.
2: Μου στέλνει και με μια φίλη μας η Τζούλια ότι στα δημόσια δημοτικά πλέον το μάθημα κολύμβησης έχει ενταχθεί στο μάθημα της γυμναστικής. Οι μαθητές κάνουν 10 μαθήματα κολύμβησης σε κολυμβητήρια του εκάστοτε νόμου.
0: Πού αυτό?
2: Τα τελευταία 5 χρόνια λοιπόν.
1: Εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ, παιδιά, αυτό.
2: Εσύ δεν πηγαίνεις το παιδί σου σε δημόσιο.
1: Μα έχω φίλους δημοτικό. Που πάνε σε δημόσιο δημοτικό πάρα πολύ.
4: Από ποια τάξη και
1: μετά,
4: πρώτη
1: δημοτικού
4: δεν πήγανε κολυμβητήριο.
1: Ναι. Μπορεί παιδιά στην επαρχία, σε κάποιους νομούς, δεν ξέρεις, μπορεί να μην είναι απαραίτητο.
2: Οι μαθητές λέει κάνουν 10 μαθήματα κολύμβησης σε κολυμβητήριο του εκάστοτε νομού.
4: Καλά, κατ' επιλογή θα είναι σίγουρα.
2: Τα 10 μαθήματα δεν είναι και να τρελαίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι
1: είναι. Κάτι.
2: Θα σου πω κάτι, εγώ όταν ήμουν μικρή, μας πήγαινε η μητέρα μου στη φοιτητική εστία στα Πατήσια, γιατί είχε εκεί το κολυμβητήριο.
1: Ναι.
2: Που αυτό είναι κρατικό, έτσι.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσαν σε τέτοια κολυμβητήρια
1: να
2: που είναι του Δήμου ή τι, κατάλαβες, που είναι δημόσια, εν πάση περιπτώσει.
1: Πηγαίνουν τα παιδιά.
2: Να πηγαίνουν τα μικρά.
1: Βέβαια.
2: Να φροντίζουν βέβαια τους προπονητές, γιατί μας κυνήγει μια σκούπα.
0: Λοιπόν, τι άλλο σήμερα. Σας σήμερα το 69 κάνουν πρεμιέρα οι Monty Python, σε αυτή η φοβερή παρέα που έκαναν πραγματικά πράγματα και θάματα. Το 2000 είναι η τελευταία παράσταση του musical Γάτες στο Λονδίνο. Ένα από τα ωραιότερα musicals, πάντα το έχετε δει. Αν το βρείτε κάπου, δείτε το. Και εδώ στην Ελλάδα που έρχεται, πάρα πολύ ωραία ήταν και οι χορευτές και οι τραγουδιστές. Φεύγουν από τη ζωή ο Bob Marley. Παρακαλώ, οπότε σου δίνω μια πολύ ωραία πάσα, αγαπημένη Νίκο, για Bob Marley στην ηλικία 36 ετών, το 81. Και ο Στράτος Διονυσίου πεθαίνει το 1990. Οπότε θα μπορούσε να είσαι κανένα πολύ ωραίο αφιέρωμα σήμερα στα ζώδια, αν δεν το είχε ετοιμάσει, αν δεν είχε ετοιμάσει κάτι άλλο. Του Διονυσίου, φεύγει από τη ζωή λοιπόν σας σήμερα. Τι άλλο, ο Βαλεντίνο θα είχε γενέθλια, ο Πάμπλο Γκαρσία ο ποδοσφαιριστής εκεί πέρα του ΠΑΟΚ και ο Ινιέστα επίσης ποδοσφαιριστής. Χρόνια πολλά σας που έχετε γενέθλια μια τέτοια μέρα.

0: Αυτός είναι ο υπέροχος Bob Marley. Αυτός είναι ο υπέροχος Bob Marley. Μια ολόκληρη συζήτηση. Δείτε και καρά το ντοκιμαντέρ. Έτσι πραγματικά για να δείτε μια πολύ ωραία φυσιογνωμία. Λίγο πιο χαμηλά, Παναγή, σε παρακαλώ, αν μπορείς να με βοηθήσετε λίγο με τα ακουστικά.
1: Τι σε ξένοι, τι κάνετε?
0: Όχι μωρέ, λίγο πιο δυνατά, πιο χαμηλά. Για να χαμηλώσουμε και λίγο το τηλέφωνο που ετοιμάζονται από τώρα για να παίξουμε τους φακέλους που θα δώσουμε ένα 700 ευρώ πρωί-πρωί, έτσι για ξεκίνημα εβδομάδας. Να πούμε μια καλημέρα και στο Περά όμως που είναι εδώ στην παρέα μας, παιδιά. Είναι το Περά, αυτό το υπέροχο ζαχαροπλαστείο που πέρασε πλέον στη θέση νούμερο 1 φέτος, μετά από 3 χρόνια σε όλη την Αθήνα. Βραβευμένο πλέον από πάρα πολύ κόσμο και από ανθρώπους που πήγανε πολύ προκατηλημένοι ότι δεν θα φάνε καλά ή ότι θα βρούνε κάποια πράγματα. Και όμως υποκλήθηκαν όλοι και πολύ μεγάλοι ζαχαροπλάστες προς τιμήν τους. Είπανε πάρα πολύ καλή κουβέντα, ενώ δεν είναι κάποιος διάσημος εκεί πέρα, ενώ ζαχαροπατήσι, πώς το λένε το.
2: Σήμερα πάω Περά, έχω γευστική δοκιμή.
0: Να πας. Βέβαια, σου άκουσα τη βάφτιση. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω πραγματικά να μου ειλικρινείς. Θα μου πεις, ρε φίλε, από τα 10 δεν μου άρεσαν τα 3.
3: Ο Παναγής ψωνίζει στην Αίγυπτο.
0: Το ξέρω, όχι, δεν καταλαβες. Μπορώ να πιστέψω, μπορώ να καταλάβω.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχω ζητήσει ένα γλυκό έτσι όπως το είχα στο μυαλό μου, όχι από αυτά που ήδη έχει.
0: Θες να μου το πεις στον αέρα?
2: Όχι, δεν θα.
0: Γιατί, τι γλυκό είναι αυτό που δεν μπορεί να μα το πει στον αέρα?
2: Όχι, είναι, δεν είναι. Κρέμα πατησερή με φράουλες και λέω θέλω κάτι να βάλω μέσα. Μου λέει θα δοκιμάσεις με τσουρέκι, θα δοκιμάσεις με μπισκότο που θα σου φτιάξει.
0: Τσουρέκι τώρα μέσα στο καλοκαίρι μην μας βάζεις να φάμε.
2: Γιατί είναι, θα είναι σιροπιαστό.
0: Μην βάζεις τσουρέκι και τέτοια μέσα στο καλοκαίρι.
2: Όχι, τσουρέκι,
0: όχι, δεν υπάρχει λόγος να φάμε τέτοια ψωμιά τώρα στα καλά καθούμενα. Δεν υπάρχει λόγος.
2: Άμα βάλω το μπισκότο της Παύλοβας.
0: Μπισκότο είναι ωραίο. Πιο ωραίο το μπισκότο.
3: Α, ναι. Αυτό της Παύλοβας.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο μπισκότο.
3: Δεν είναι μπισκότο αυτό. Είναι
1: κάπως
0: σαβαγέ, κάπως έτσι. Και σου να βάλεις την πολύ.
1: Παύλοβα, τι λέτε?
2: Και σου μου πρότεινε.
3: Τι είναι αυτό που βάζεις από πάνω?
0: Δεν ξέρω.
2: Σαβαγέ, δεν.
1: Παιδιά, παιδιά, αυτό το έχει το τιραμισού, τι λες?
2: Α, έχει δίκιο ο Γιώργος.
3: Και το τιραμισού.
1: Η Παύλοβα έχει το ασπράδι από το
0: αυγό. Το, ναι,
1: από το αυγό.
3: Παύλοβα, όχι, φανταστικό. Έχει και αυτό που κάνει.
2: Ναι, και εγώ το ίδιο νομίζω.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά. Έχει τους εμπιστοσύνη πάντως. Άκουσε τους αυτούς πάντως, γιατί πραγματικά
2: εννοείται,
0: είναι.
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ο Περά, φανταστικό, φοβερό, τρομερό. Μην ξεχνάτε ότι έχουν πέσει και τώρα με τα μούτρα στα πώς θα φτιάξουν τα παγωτά. Και βέβαια τώρα το πρωί ένα καφεδάκι πάρα πολύ ωραίο. Να φάτε και το πρωινό σας που είναι καταπληκτικά. Παίρνουμε και τα γιαούρτια εδώ πέρα με τα φρούτα ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φάτε. Έχουν κάνει καταπληκτικά πράγματα και τον καφέ. Μια καλημέρα από το Περά Ελευθερίου Βενιζέλου 159 ενιαίο στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ 69-36-10-10-22. Να πούμε Οπερά και ονοματεπώνυμο. Πολύ ωραία. Πες και
1: συνεισίσαι.
3: Σήμερα το ίντερνετ, παιδιά, είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτό το ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το Τόζι, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πληγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όσο χρειάζεται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή Tozy είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store, περισσότερα όμως στο Vodafone.gr.
0: Πάμε να δούμε λίγο τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Συναγερμό στη Γαλλία για ύποπτο κρούσμα Χανταϊού σε επαναπατρισμένο επιβάτη από το κρουαζιερόπλοιο MV Χόντιους.
2: Μάλιστα, ναι, δεν. Τι γίνεται τώρα,
0: δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό.
1: Τελειώσαμε.
0: Τι είναι αυτό πάλι τώρα, αυτό το είναι από τα κρεμμύδια πήγαν από τα ποντίκια.
3: Σπίτια όλοι, παιδιά. Πάντως, ο κύριος μπήκε σε καραντίνα.
1: Τελειώσαμε.
0: Τι είναι αυτό πάλι τώρα, αυτό το είναι από τα κρεμμύδια πήγαν από τα ποντίκια.
1: Σπίτια όλοι, παιδιά.

0: Κάνει μπάμνα μου το πράγμα.
1: Λέτε να
0: γιατί το στείλαν στο Αττικόν, γιατί το στείλαν, δεν ξέρω.
2: Για καραντίνα.
0: Γιατί έχουν τέτοια προτίμηση ως Αττικόν. Γιατί δεν πήγε στον Ευαγγελισμό, γιατί δεν πήγε στο, ξέρω, στο σκληπείο της Βούλας.
1: Λέτε να έρχεται.
0: Ήρθε ρε, τελείωσε.
2: Έλα μωρέ Γιώργο, είναι καλοκαίρι. Πώς θα κάνω καραντίνα, μες στο καλοκαίρι θα διαλυθεί ο τουρισμός.
0: Παναγιώτη, είναι μια χαρά, μια χαρά είναι.
3: Κοίταξε τώρα λίγο αυτό με το χανταριό και λίγο και με τα ούφο. Λογικά θα κλειστούμε.
1: Δεν έχω άλλο κουράγιο να κλείσουμε σπίτι. Αν κλείσω σπίτι, δεν ξαναβγώ ποτέ. Αλήθεια, σα μιλάω. Αν ξανακλείσουμε στο σπίτι, δεν θα ξαναβγώ ποτέ. Αλήθεια, ό,τι είδατε, είδατε.
3: Συγγνώμη που θα στο παλέσει, δεν κλείστηκε ποτέ σπίτι.
1: Γιατί δεν κλείστηκε ποτέ
3: σπίτι. Γιατί δουλεύαμε συνέχεια.
1: Πώς δεν δουλεύαμε. Κρατήσαμε κάτι μέρες και ερχόμασταν μέσα μια εβδομάδα, μείναμε μέσα στις αρχές. 10 μέρες μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Τι είναι αυτό. Φίλε, δεν μπορώ, θέλω να βγω να τσιρίξω αυτή τη στιγμή. Θυμάμαι, είχα βγει μια φορά στον μπαλκόνι και τσίριξα πολύ δυνατά.
2: Γιώργο, αλήθεια τώρα εσύ πιστεύεις ότι πάμε για καραντίνα.
1: Εντάξει, μην λέμε τώρα ότι είναι πάντως και δημιουργούμε και πανικό τώρα στα καλά καθόλου.
0: Εγώ δεν πήγα πανικό.
2: Τώρα που ξεκινάει τουρισμός, ρε παιδιά, είναι λίγο δύσκολο.
1: Αυτή το τουρισμό, ποιος σου νοιάζει τον τουρισμό τώρα, εδώ, μιλάς για την Ελλάδα μόνο σε παγκόσμιο, λέω τώρα επίπεδο.
0: Το τρελό είναι ότι όλα ξεκινήσαν από μια κρουαζιέρα.
3: Ναι, ναι. Όλα από κάτι.
0: Στο κρουαζιερόπλιο συνέβη αυτό.
1: Λοιπόν, θα με το που θα μπούμε μέσα, θα βάλουμε το κρουαζιέρα, θα σε πάω. Αλλά εγώ δεν κατάλαβα. Εγώ ξέρω τι με ενοχλεί σε αυτήν την όλη ιστορία. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι από τα ποντίκια έτσι έχει συμβεί η μεγαλύτερη πανούκλα στην Ευρώπη που πέθαναν. Ωραία, η μισή Ευρώπη πέθανε έτσι πριν από στο μεσαίωνα. Λοιπόν, οκ, πώς γίνεται αυτό. Αυτό έχει να κάνει όταν έρχεσαι σε επαφή με το ποντίκι.
2: Να μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Ναι, πώς γίνεται να μεταφέρεται
3: μετά. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί το ποντίκι πάει και κάνει τις ακαθαρσίες πάνω στα φαγητά.
1: Πάλι ξαναλέω. Πρέπει να έρθει σε μια επαφή. Μετά λέω το να κολλήσει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Πώς μπορεί να. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορεί να είναι από τον αέρα αυτό το πράγμα μετά.
0: Γιατί δεν γίνεται.
1: Πρόσεξε τι εννοώ. Πρόσεξε Παναγή. Το να το κολλούσαμε από τον αέρα. Από το ποντίκι, να καταλάβω ότι από τον αέρα το μεταδίδει ο άνθρωπο σε άνθρωπο. Το να μεταδοθεί από το ποντίκι επειδή πρέπει να έρθει σε επαφή να φας κάτι που έχει κάνει ήδη το ποντίκι πάνω στα φαγητά. Εγώ μετά πώς μπορώ να το μεταδώσω από τον αέρα στον άλλον.
2: Γιώργο.
0: Μα γελάω, γιατί μπαίνουμε στο τρυπάκι, ξέρεις, επειδή είμαστε λίγο χέστες, μην πάθουμε τίποτα. Μπαίνουμε στο τρυπάκι τώρα, ό,τι να μας πούνε να το καταναλώσουμε. Εγώ να σας πω μια πληροφορία σωστή τώρα.
1: Ναι.
0: Πιο σωστή από όλες.
1: Ναι.
0: 5,34% έχει ανέβει η μετοχή της Moderna μέσα σε 2 μέρες.
2: Μάλιστα.
0: Αγοράστε.
2: Εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέει.
1: Τι είναι η Moderna,
2: θα πάει κάποιο εμβόλιο.
0: Moderna, μια Moderna, Αθήνα, Αθήνα, όμορφη τσακπίνα, πίνα. Αυτή, αυτή.
2: Έχουν ήδη.
0: Πάρε Moderna.
2: Τυχαίνει και έχουν ήδη το εμβόλιο του χανταϊού στη Moderna.
1: Αλήθεια.
2: Ναι. Κοίτα πώς έτυχε τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Που πιστεύω ότι θα το κάνει άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Μητσοτάκης, οι 13 νέες απάτητες παραλίες από τη Λίμνο, την Κρήτη ως τη Λευκάδα, η αναφορά στη Μαρίκα για τη γιορτή της μητέρας. Να πούμε χρόνια πολλά, εγώ δεν είμαι και την Παρασκευή, όλες οι μανάδες. Τώρα δεν χρειάζεται να πούμε τώρα τα πιο σημαντικά. Εγώ αυτή τη φορά δεν είχα να πάρω τηλέφωνο κάπου από χρόνια πολλά. Μετράει αντίστροφα η Καριστιανού για το κόμμα της που θα στελεχώσει και με Έλληνες του εξωτερικού. Καιρός, έρχεται μήνυ καλοκαίρι με 33, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από τη Δευτέρα, πόσο θα ανέβει η θερμοκρασία στην Αττική σε περίπου 17 λεπτά. Σάκης Αρναούτογλου για τα νέα του καιρού μέσα στην εβδομάδα. Αλματώδης αύξηση 77% στα στεγαστικά δάνεια. Θετική έκπληξη ο Μάρτιος για τις ελληνικές εξαγωγές, άγγιξαν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς είδαν οι οπαδοί των Μετάλλικα τη μεγάλη συναυλία, εμπειρία ζωής είπαν οι περισσότεροι. Και αυτό που είπε και προηγουμένως ο Γιώργος Καρλάφτη, όχι η Taylor Swift, στο γάμο του Γιώργου Καρλάφτη.
2: Μάλιστα. Και ξαναλέω, εσείς δεν μπορείτε να μου φέρετε το Θοδωρή Φέρι στο η βάφτιση του παιδιού.
1: Όχι, Παναγία, να στο φέρουμε. Γιατί,
2: είμαι εγώ. Όχι, δεν έβαινε Taylor Swift.
1: Ερώτηση σου κάνω.
2: Έλα.
1: Είμαι εγώ νονός.
2: Όχι.
1: Αν ήμουν, θα δεις τι θα σου φέρνα. Θες να βάλουμε το μια μοντέρνα, το έχεις έτοιμο. Για βάλ το λίγο να τα αφιερώσουμε λίγο σε παρακαλώ. Ταραραν, ταν, ταν, ταν.
2: Για πάμε να ανέβουμε λίγο. Α, δεν το έχω έτοιμο.
1: Α, δεν το έχεις έτοιμο. Μπράβο.
2: Βασικά το έχω έτοιμο. Απλά ναι. Ακούγεται από άλλη κάρτα ήχου μισό λεπτό. Το μεταφέρουμε στη σωστή κάρτα ήχου. Ωπ, να το.
1: Για βάλτε τον ήχο στη σωστή.
2: Αγοράστε, παιδιά.

0: Ευχόμαστε!
1: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Party in the Park, Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
2: Φέρε τη φωτιά, φέρε το βυσσινό.
1: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
3: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο να βρεις είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
5: Για το Final Four.
3: Ναι, ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
4: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
3: Κέρδισα.
4: Τι.
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς.
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
6: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κελίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
12: Είπε μπαμπά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Και επειδή έχουμε την κουρασιέρα, βέβαια, γιατί από την κουρασιέρα ξεκίνησαν όλα αυτά τα χανταϊού και αυτά, να τα αφιερώσουμε, να μείνουμε εκεί. Να καλωσορίσω το μάτι-μάτι που ήρθε εδώ στην παρέα μας και θα κάνουμε κάθε Παρασκευή κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά. Παρακαλώ, μάτι-μάτι.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια, υπάρχουν καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, μεγάλη ποικιλία, αποκλειστικά μπραντς όπως Look, Έλτζιο, Μαραμπού. Τα Μαραμπού είναι φοβερά, έτσι. Και φυσικά το μάτι-μάτι με σούπερ τιμή πώληση για όλα τα μπραντς στα 40 ευρώ. Έτσι, να παίρνετε να αλλάζετε γυαλιά. Αυτό είναι το μάτι-μάτι. 6936 10 10 22. Στείλτε μάτι. Ένα μάτι βάλτε. Μην βάλετε δύο.
2: Βάλουν δύο.
0: Τώρα δύο κάθονται, γράφουν δύο μάτι. Ένα μάτι. Ένα μάτι. Ονοματεπώνυμο για την κλήρωση με τα ζευγάρια, με ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου κάθε Παρασκευή από αυτά τα καταπληκτικά μαγαζιά που βγάζουν μάτι όταν φορά από τα γυαλιά από το μάτι. Πώς τα λέω. Φύγαμε παρακαλώ για τους φακέλους 700 ευρώ. Έλα πρωί-πρωί, παιδιά. Έλα να ξεκινήσει η μέρα ωραία. Να φτιάξει η μέρα κάπου να πάρει 700 κασέρι, βαλμάς, μπαμ, κατευθείαν στο χέρι.
3: Πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Για άνοιξε ρε Νίκο, να δούμε ποιος θα το πάρει πρωί-πρωί αυτό το ποσό. Γιατί έχουμε να δώσουμε ποσό λίγο καιρό τώρα. Καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς τον κύριο, πώς το λένε?
5: Παντελή.
0: Παντελή μου, από πού τηλεφωνείς?
5: Τηλεφωνώ από τον Άλυμο.
0: Έχουμε παίξει μαζί?
5: Έχουμε παίξει πολύ παλιά.
0: Έχεις κερδίσει?
5: Δεν έχω κερδίσει.
0: Δεν έχεις κερδίσει. Για να δούμε ρε Παντελή τώρα σήμερα τι γίνεται. Πολλά φιλιά έχεις και από την Άνση και από τον Παναγία, από τον Νίκο, από τον Γιώργο, από όλους έχεις κερδίσει.
2: Άμα θέλαμε να δώσουμε, δεν τα δίναμε, Γρηγόρη.
0: Πώς θα τα δίναμε? Λοιπόν, οι φάκελοι είναι με στόχο, με λουλούδια, με κεραυνό, ροζ, με σουβλάκι, με μουστάκι, μαγελάδα, με ούφο και με βούλες. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άθροισμα 7, πήρες 700 ευρώ.
5: Λουλούδια, βούλες, ροζ.
0: Λουλούδια, βούλες και ροζ.
2: Είναι αποφασισμένος όμως, ήξερε τι θέλει,
0: ναι,
2: το βλέπεις.
0: Ναι. Ανοίγω το λουλούδι και έχει μέσα το 6. Ψάχνουμε μόνο
2: ένα
0: άσο
2: και 0.
0: Και 0.
2: Τελειώσαμε.
6: Θα το έχει.
0: Μακάρι να υπάρχει. Ανοίγω το ροζ και έχει μέσα τον άσο.
7: Κοίτα να δεις.
6: Σας το πάω.
0: Αν... Απίστευτο, και αυτό που έχεις κάνει τώρα να ξέρεις, Περικλή, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
5: Παντελή.
0: Έλα, Παντελή μου, καλημέρα. Λοιπόν,
5: καλημέρα.
0: Παντελή μου.
6: Αν... Πες για 700 ευρώ.
0: Μου είπαν ότι. Τώρα θα σου το πω. 700 ευρώ. Αν είναι μέσα το 0, είμαστε live στην κάμερα του Instagram του πρωινού του Σφαίρα. Και στις βούλες μέσα έχει το 7. Ρε φίλε. Ρε Παντελή. Αν άλλαζες φάκελο, τι θα έπαιρνες?
5: Θα έπαιρνα το σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι, ε! Και το σουβλάκι μέσα έχει. Όχι, έχει το 5. Πάλι δεν θα κερδίσεις. Με τίποτα, Παντελή, δεν πειράζει.
7: Βρες μας το 0.
0: Άντε πάλι να βρω το 0.
7: Τι δεν πρέπει.
0: Παντελή, τι να του βάλουμε, τι να κερδίσει ο Παντελή, να δώσουμε κάτι στη γυναίκα του, ένα φορεματάκι να το δώσεις. Στο στόχο είναι το 0. Στο στόχο.
5: Τέλει.
0: Ορίστε. Θέλει ένα φορεματάκι να του δώσεις του Παντελή, να σου πάει
7: ξύπνο. Θέλει, Παντελή.
5: Βεβαίως, γιατί όχι.
0: Ωραία.
7: Ωραία, μου στέλνεις μήνυμα στο Instagram, ακολουθείς και fivefashion.gr. fivefashion.gr, γιατί εκεί έχει τα ωραιότερα ρούχα, ανανεώνονται συνέχεια, δεν τα προλαβαίνεις, και με το κωδικό Nancy 20 έχεις και 20% έκπτωση. Εσύ πήρες το δώρο σου.
0: Φιλιά πολλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σήμερα θα ακούσετε και δύο τραγούδια που θα τα ακούτε μόνο στο πρωινό του Σφαίρα για μία εβδομάδα. Θα τα ακούσετε ένα ξένο, ένα ελληνικό. Θα τα ακούω.
2: Α, έχουμε και τρίτο.
0: Έχουμε και τρίτο αυτό.
2: Έχουμε και αποκλειστικό Μιχάλη Χατζηγιάννη.
0: Έχουμε και τρίτο. Είναι δυνατόν. Και Μιχάλη Χατζηγιάννη έχουμε.
6: Έπεσε κίνηση.
7: Όλα τα έχουμε.
0: Τρία τραγούδια θα τα ακούτε αποκλειστικά. Το ένα θα τα ακούτε στο Σφαίρα. Τα άλλα δύο θα τα ακούτε μόνο στο πρωινό. Και μετά σιγά σιγά μπορείτε να τα ακούτε και στο Σφαίρα. Λοιπόν.
7: Από ποιου είναι?
2: Ξεκινάμε με αυτό που είπε εσύ. Το δικό σου.
0: Όχι, δεν ξεκινάμε με το δικό μου. Ξεκινάμε με αυτό που μου έβαλε προηγουμένω. Που παίζει το TikTok. Όχι, μα δεν είπα εγώ γι' αυτό. Λοιπόν, πώ λέγεται αυτό που είπε ότι παίζει το TikTok και γίνει επιτυχία?
2: Χαμπίμπι, άσε το Ντουμπάι.
0: Γιώργο, άκου τώρα ένα τραγούδι.
6: Τι είναι αυτό?
0: Χαμπίμπι, άσε το Ντουμπάι. Χαμπίμπι, άσε το Ντουμπάι. Ένα τραγούδι που σκαρφάλωσε πολύ απότομα στις 5 πρώτες θέσεις του πρωινού του Σφαίρα. Ειδικά όταν θέλουμε πανηγύρια. Είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει πολύ ωραία μελωδία. Ανοίξε. Αμάνα, αμάνα, αμάνα.
2: Έλα,
0: καλημέρα, έλα. Έλα, καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Έλα, Σφαίρα. Σφαίρα, πολύ.

0: Καταρχάς αυτό το τραγούδι σκαρφάλωσε ήδη μέσα στην πρώτη πεντάδα των τραγουδιών του πρωινού του Σφαίρα. Θα τα ακούτε πλέον κάθε μέρα. Μας φτιάχνει τη διάθεση. Ποιοι είναι οι ερμηνευτές, Νίκο?
1: Εντάξει, ναι. Αυτό που βλέπω είναι το παιδί τώρα, την κοπέλα, ναι, την ξέρω. Δημήτρης Πανανάκης.
0: Δημήτρης Πανανάκης.

0: Ωραία πίπιζα.
1: Ναι. Γκρίς. Εγώ θα ήθελα να στείλουμε στην Eurovision ένα τέτοιο. Ένα τέτοιο.
2: Έλα, δεν είχαμε στείλει το όπα, μωρέ, του.
1: Του Αλκαίου.
2: Ναι.
1: Τι σχέση έχει αυτό,
2: ρε. Τέτοιο στυλ ήταν.
1: Το άκουγα χθες το Your Face Out of Family που ήταν καταπληκτικό. Τι ωραίος που ήταν ο Αλκαίος. Όπα! Βάλτε ρε φίλε λίγο.
2: Το
1: όπα, ναι, βάλτε να το ακούσουμε λίγο. Σήμερα έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ ωραία τραγούδια και καινούρια. Είναι μια εβδομάδα που ξεκινάει σφαίρα, κυρίες και κύριοι, 102,2. Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
3: Γρηγόρης Αρναούτοβιτς.
1: Γιώργος Λιανός, παρακαλώ.
4: Παράκης ο Τσάντος.
2: Και υπέροχος ο Νίκος ο Γαλούδης.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και Σάκη Αρναού του Γλουτανέ για τον καιρό που λέει για πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Και ετοιμαστείτε για μουσικάρες, για ωραία πράγματα. Πάμε να γελάσουμε, πάμε να υποδεχτούμε την εβδομάδα. Ωραία, έρχεται καλοκαίρι, μην πτωίστε με τίποτα. Ό,τι είναι θα το περάσουμε παρέα, παιδιά. Και τα καλά και τα κακά. Έτσι κάνουμε 15 χρόνια τώρα.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 11 Μαΐου. Σήμερα καλή εβδομάδα και δημιουργική σε όλες και σε όλους. Λιακάδα, λοιπόν, που βλέπετε σήμερα στην Αττική, με λίγες αραιές συννεφιές και κάποια μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κάποια σχετική θολούρα δηλαδή στην ατμόσφαιρα. Με τους ανέμους εξασθενημένους γενικά, πρόσκαιρα μια θαλάσσια αύρα γύρω στα 4 με 5 μποφόρτης με μεσημβρινές ώρες και τον υδράγυρο κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Η τρίτη, η αυριανή ημέρα, 12 Μαΐου, θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, ενώ οι άνεμοι θα γίνουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί και πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 5 με 6 έως και 7 μπουφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει κοντά στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιρινές λοιπόν τιμές. Η Τετάρτη θα έχει ηλιοφάνεια, λίγες αραιές συννεφιές, δυτικούς ανέμους στα 5 με 6 μπουφόρ και θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς. Και η Πέμπτη θα κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια, δυτικούς ανέμους στα 5 με 6 πρόσκαιρα έως και 7 μπουφόρ και τη θερμοκρασία γύρω στους 26 βαθμούς. Βλέπετε ότι θα πέσει η θερμοκρασία πολύ λίγο μέχρι και την Πέμπτη. Τώρα, η Παρασκευή, 15 Μαΐου, θα έχει κάποια σύννεφα. Υπάρχει μια πιθανότητα προς το απόγευμα να βγάλει κάποιες τοπικές μπόρες και οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 πρόσκαιρος και 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία το πολύ στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ενώ το Σαββατοκύριακο θα έχει λίγα σύννεφα, μικρή πιθανότητα στα ορεινά να βγάλει κάποιες τοπικές μπόρες. Οι δυτικοί άνεμοι θα φτάσουν και τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς. Δηλαδή θα πέσει η θερμοκρασία σε πιο φυσιολογικά για την περίοδο που διανύουμε επίπεδα. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
1: Δώδεκα θα πάρει, αν ήταν φέτος το ΟΠΑ. Θα παίρνω 12.
3: Πάντως, παιδιά, το ΟΠΑ είχε πάρει την 8η θέση, δεν είχε πάει κακά.
1: Όχι, τι κακά. Φανταστικός ο
4: Αλκαίος. Και όλα τα έξοδα τα είχε κάνει ο Αλκαίος από την τσέπη του, έτσι, ναι, για να πάει, ναι, η Ελλάδα. Ναι,
1: στην Ελλάδα.
3: Δηλαδή, είχε πάει πάρα πολύ καλά.
1: Το είδα στο βίντεο πάλι που άναβαν τα φώτα, ένα-ένα, και βγαίνει. Στα παλιά. Μαλάκα, τρελαίνεσαι. Σου καθίσει να πα να μίξει. Πάντα από την αρχή. Τι, πάμε εδώ, δεν μπορούμε να το βάλουμε αρχή. Ξαναπάτα.

0: Ωραία, ωραία, ωραία. Έτσι να ξεκινήσουμε, παιδιά, όσο γίνεται καλύτερα. Αύριο να πούμε και ότι είναι ο πρώτος ημιτελικός, έτσι. Οπότε το βράδυ έχει Eurovision αύριο το βράδυ. Έχει βέβαια και κάπου εκεί στη γωνιά The Tonight Show. Μόλις τελειώσει.
1: Τι ελπίδες έχεις τώρα με Eurovision.
0: Α,
1: έλα τώρα, μωρέ.
0: Έχω φανατικούς εγώ, ρε, που δεν θα δουν Eurovision για να δουν Tonight.
1: Δεν νομίζω τώρα. Γλυκούλη. Κανονικά δεν υπάρχει.
0: Καρδιά μου, καρδιά μου.
1: Έλα τώρα, παίρνετε. Σε ποιο τελικό είμαστε εμείς?
0: Σε ποιο τελικό?
2: Στο πρώτο.
0: Σε αυτό. Ημιτελικό, ημιτελικό.
1: Σε ποιο είναι?
2: Και παίζει δεύτερος ο Ακύλα.
0: Ναι, παίζει νωρίς.
1: Άρα δείτε Ακύλα και γυρίστε.
0: Μετά θα κλείσετε μετά. Θα περάσει, μωρέ. Θα περάσει.
3: Θα μάθω το αποτέλεσμα.
1: Μωρέ, κάνει spoilers στο προημιτελικό του Eurovision.
0: Θα περάσει, τι γίνεται. Σα το λέω εγώ.
3: Εγώ νομίζω έχει περάσει ήδη. Έχει περάσει. Γραμμένο είναι. Σα κοροϊδεύουν.
0: Να σα πω.
4: Η αλήθεια είναι σαν διαδικασία, ρε παιδιά, και εγώ αυτό κάνω. Ναι, εντάξει.
0: Παργέμενα να τα ακούσω όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια θέλω να σα πω το Σάββατο.
2: Πώς θα ψηφίσετε, ρε παιδιά, για να φτάσω στον τελικό?
0: Η συζήτηση.
4: Εμεί ψηφίζουμε άλλου. Δεν ψηφίζουμε.
0: Θέλω να σα πω.
2: Αυτό, άρα δεν πρέπει να ακούσει τον Ακύλα. Πρέπει να ακούσει όλου του άλλου.
4: Δεν του ψηφίζω.
0: Λοιπόν, συζήτηση που έχουμε τώρα με την Άνση αυτή την εβδομάδα είναι ποιο θα καλέσουμε το βράδυ στο σπίτι του Σαββάτου. Γιατί το Σάββατο το βράδυ στην Γερμανία είναι πάρτι.
1: Εμένα δεν με πήρατε.
0: Όχι, δεν έχουμε καλέσει κανέναν. Απλά θέλω να πω ότι θέλω να καλέσω κάποιου το βράδυ του Σαββάτου. Είναι πολύ ωραίο.
3: Δεν καλεί το φέρι.
0: Μπορεί να φορτεί και ο Θοδωρής, γιατί όχι.
3: Αφού έχει τσάκρα. Γιατί όχι.
1: Άμα έρθει ο Φέρης σπίτι σου και δεν έρθει η βάφτιση του παιδιού μου, θα γίνει
2: καμό. Να πει και κανένα τραγουδάκι.
0: Σαν να έχει τραγουδάκι ο Θοδωρής.
1: Δεν θα έρθει, ρε βλάκα.
4: Να πει κανένα τραγουδάκι στο σπίτι σου, θα το έλεγε.
0: Στο μπαλκόνι, βεβαίω. Λοιπόν, είναι το Σάββατο.
3: Μπορεί να πει και Ακύλα.
0: Καταρχάς να σας πω το Σάββατο να προετοιμαστείτε, γιατί αποκλείεται να έχει delivery. Αν κάνετε delivery, θα πρέπει να περιμένετε 2-2,5 ώρες.
1: Άρα γιατί... μαγειρεύτε. Άρα,
0: ή μαγειρεύτε από νωρίς.
2: Άρα καταλαβαίνεις ότι εγώ θα λείπω από το σπίτι.
0: Ή μαγειρεύτε από νωρίς. Ή κάνετε από νωρίς, φτιάξτε πράγματα από νωρίς. Μην περιμένετε να πάρετε στις 9, ας πούμε, για να σας φέρουν κάτι να φάτε στις 10. Θα έρθει στις 11. Ρε φίλε, όταν μαζεύεις μια παρέα, θα κάτσετε να φάτε δύο πίτσες, μια μπύρα. Τι είναι αυτά που λέτε, 10% Eurovision.
1: Βάλ την κυρά σου να μαγειρέψει, ωραία.
0: Αυτό λέω.
2: Α, ορίζεστε εσείς, ρε.
3: Από το πρωί.
4: Και εσύ, ρε φίλε, μια φορά θα έρθουμε σπίτι εκεί πέρα να φτιάξει κάτι.
2: Τι φέρετε, παιδιά, δεν σας έχω καλέσει εγώ.
0: Δεν έχουμε καλέσει ακόμα, δεν έχουμε καλέσει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι.
2: Όποιος καλεί, θα σας μαγειρέψει. Θα σας φτιάξει πολύ ωραία πίτσα.
0: Θα φτιάξω εγώ, θα μαγειρέψω. Όχι, φίλε, ειλικρινά σου λέω.
2: Και γιατί να σου πω, γιατί να με δοκιμάσετε μια φορά και τη μαγειρική του
0: Γρηγόρη. Να σου πω κάτι, θα κάτσουμε τον Αναστάση και θα μαγειρέψουμε για όποιον έρθει. Απλά πράγματα. Σουφλέ. Θα κάνω μια πίτα. Τι γελάς, βρε ανόητε, τι γελάς. Τι γελάς, να κάτσω να ετοιμαστώ.
4: Είναι
0: έτοιμη, ρε, έτοιμη. Από αυτές τις πίτες που έχει τις κατεψυγμένες.
3: Ζαμπονοπιτάκια.
0: Ζαμπονοπιτάκια, τέτοια.
1: Α, θα τα βάλεις στο φούρνο.
0: Στο φούρνο, ναι. Τι λίγο είναι αυτό να κάτσω να
1: κάνω. Βέβαια.
0: Θα φτιάξω ένα σουβλέ μόνος μου.
1: Θα σουβλέ, πώς θα το φτιάξεις. Έτοιμο γι' αυτό.
0: Όχι, ρε, που τα βάζεις όλα μαζί μέσα.
1: Δεν είναι
2: θα τα βάλει όλα
0: θα
2: μαζί.
0: Πάρω και το φίλο μου τον Κάρο και θα έρθει και θα μαγειρέψουμε μαζί. Τελείωσε.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ.
4: Νόμιζα το κουρεύει και
0: άμα αν τώρα μου στείλει μήνυμα, εγώ θα λείπω λέει. Όχι, ρε φίλε.
1: Άκυρο, παιδιά.
0: Δεν είναι δυνατόν.
2: Κρίμα, για την Κάρο σε σένα τα έχει αναποθέσει όλα.
0: Κάποιο θα πάρω μαζί μου, κάποιο που ξέρει να μαγειρεύει και θα το κάνουμε λίγο μαζί. Λοιπόν, πάμε για παιδικό τραγουδάκι, παρακαλώ. Ανοίγω το τηλέφωνο. Πάμε να ακούσουμε τα παιδιά που τι έμεινε. Λίγες μέρες μείνανε πριν τελειώσουν τα σχολεία. Α, 11 του μηνός είναι. 11 του μηνός δεν κλείνουν. Ένα μήνα ακριβώς δεν έχει, 4 εβδομάδες.
1: Τι Ιούνιο κλείνουν.
0: Ιούνιο κλείνουν.
2: Μ' αρέσει πάντως που είμαστε ενημερωμένοι.
0: Καλημέρα.
2: Για όλα και λέμε πράγματα.
5: Καλημέρα.
0: Πάπα, τι ωραία φωνούλα είναι αυτή. Πώς σε λένε, ε?
5: Χρυσή.
0: Χρυσούλα. Μήπως ξέρεις, Χρυσή μου, να... μήπως ξέρει η μαμά πότε. Εσύ είσαι στο δημοτικό τώρα, πηγαίνεις, ε?
5: Ναι.
0: Πότε κλείνουν τα δημοτικά σχολεία?
5: Θες, μαμά, πότε κλείνουν τα δημοτικά σχολεία?
1: Πλάκα κάνεις τώρα.
0: Πότε?
5: Στις 15 κλείνει.
0: Α, 15. Άρα...
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ναι. Σύμφωνα με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, τα μαθήματα σε ημερήσια και σπερινά γυμνάσια ειδικής αγωγής, εκπαίδευση γυμνάσια, λύκεια κτλ. Κτλ. Της χώρας ολοκληρώνονται την Τετάρτη 27 Μαΐου.
2: Ναι, γιατί τα γυμνάσια σταματάνε για να κάνουν τις εξετάσεις.
0: Εξετάσεις. Τα δημοτικά πάνε μέχρι Ιούνιο. Okay. Μάλιστα.
2: Γιατί έχουν εξετάσεις.
0: Πολύ ωραία.
4: 27 Μαΐου πάνε τα γυμνάσια.
0: Δηλαδή. Ναι,
1: και σωστά, και έχει δίκιο η φίλη μας, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
0: Πολύ ωραία.
5: Να σας πω και ένα έξω.
0: Βεβαίως, Χρυσή μου, αυτό περιμένουμε. Συγγνώμη που τόση ώρα δεν σε αφήνουμε να μιλήσει, αλλά ρωτάμε λίγο γι' αυτό για να ξέρω. Άρα περίπου 4 εβδομάδες σας μείνανε στο σχολείο.
2: Τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου δίνουν εξετάσεις μέχρι αρχές Ιουνίου.
0: Η Χρυσή περιμένει να πει ανέκδοτο. Χρυσούλα μου, σ' ακούμε.
5: Χρυσή.
0: Συγγνώμη, Χρυσή.
1: Την είπες Χρυσούλα, τη γυναίκα.
5: Σε μία στάση λεωφορείου ανεβαίνουν 25 επιβάτες. Στην άλλη κατεβαίνουν 5 και στην άλλη ανεβαίνουν 100. Τι χρώμα μπλούζα φοράει ο οδηγός?
1: Εγώ υπολόγιζα τόση ώρα, ρε Χρυσή.
0: Ρε Χρυσή, μα σε βάζεις και μετράμε τζάμπα.
1: Μας έκαψες, ρε Χρυσή.
2: Πάντως, ανέφερες εσύ το χρώμα του οδηγού.
4: Την μπλουζά.
5: Όχι, δεν το ανέφερα.
0: Ωραία, τι χρώμα φοράει.
3: Αυτό είναι το αστείο.
0: Ναι, το κατάλαβα.
5: Φοράει το χρώμα της μπλούζας σας. Α,
0: αχ, γλυκιά μου. Α, είμαστε εμείς οδηγοί. Εμείς είμαστε οδηγοί. Α, τέλεια. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, Χρυσή.
5: Είναι ένα αδερφός μου.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Από ανέκδοτα, εμείς θέλουμε πολλά εδώ.
5: Γεια.
0: Γεια, πώς σε λένε?
5: Ελευθέρια.
0: Γεια σου, Ελευθερία. Σ' ακούμε.
5: Πώς λέγεται ο Γερμανός που τρώει λίγο?
0: Ο Γερμανός που τρώει λίγο. Γιατί πότε σε ρωτάνε κάτι σύμπαντε να τα επαναλαμβάνεις?
1: Λιτοδίαιτος Γερμανός.
5: Όχι.
0: Πώς?
5: Λιγοφάγγεν.
0: Λιγοφάγγεν.
2: Αυτό είναι Γιώργο δικό σου το στήριο.
0: Μάλιστα, Ελευθερία. Πάρα πολύ ωραία. Και ποιο τραγουδάκι θέλετε να ακούσετε, παιδιά?
5: Η Χρυσή.
0: Χρυσή, ποιο θέλεις?
5: Το της Κατσάη. Θέλω να ακούσω το Είμα Ε.
0: Το ρήμα «ε».
1: Το «ε».
5: Όχι, το ρήμα «ε».
0: Ποιο?
1: Ποιο, παιδί μου?
5: M-I-A.
0: M-I-A. Μάι.
1: Ναι, ναι, οκ.
0: Το έχουμε. Το βρήκαμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, βλέπω από μακριά τώρα που τελειώνει το σχολείο να έρχεται ένας κύριος που οδηγεί ένα λεωφορείο για να σας βάλει όλα τα παιδιά μέσα να πάτε μια τεράστια εκδρομή για να περάσετε καλά και να κάνετε μπάνιο σε όλα τα, σε όλες τις παραλίες της Ελλάδος. Ποιος είναι, παιδιά?
5: Ο καπετάνιος!
0: Ναι!
1: Δεν φώναξε ο αδερφός της.
0: Ναι, ο Ελευθέριος που είναι?
5: Εδώ είναι.
0: Ελευθέρια, θα φωνάξεις και εσύ. Όλοι συμμετέχουμε σε αυτό το πανηγύρι. Παιδιά, ποιος είναι?
5: Ο καπετάνιος!
0: Ναι!
6: Μάλιστα, καπετάνιο!
7: Δεν σας ακούω!
6: Μάλιστα, καπετάνιε!
7: Ωωω!

0: παιδιά, λίγο έμεινε, κάντε υπομονή.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
5: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102-2.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
18: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
19: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
20: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
21: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
22: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
23: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό σφαίρα 102,2.
24: Λοιπόν, και δεν πάμε σε τραγούδι, αν και ο Βαλάτης είναι έτοιμος, για να σας πούμε ότι θα παίξουμε το τραγούδι που θα ακούτε αποκλειστικά για μία εβδομάδα στον Σφαίρα. Όχι μόνο στο πρωινό. Το πρωινό του Σφαίρα θα τα ακούσετε μετά τα δύο τραγούδια. Σε όλο το Σφαίρα είναι το καινούργιο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Πώς λέγεται, Νικό?
25: Φωτιά στη νύχτα.
24: Φωτιά στη νύχτα, Μιχάλη
25: Χατζηγιάννη. Στην δική του και στίχους του Μωραΐτη.
24: Αχά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φωτιά στη νύχτα θα τα ακούτε εδώ στο Σφαίρα για μια εβδομάδα 102,2. Ο αγαπημένος σας Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: που μου αρέσει πάρα πολύ. Φίλε, θα το παίζουμε συνέχεια το πρωινό. Πολύ ωραίο, πολύ καλοκαιρινό. Μόνο ένα αυτό δεν έχω καταλάβει. Αν λέει ρίχτα, ρίτα, ρίτα, ρίχτα.
1: Ρίτα, ρίτα, σε μένα ρίχτα. Ήρυτα, ρίχτα.
0: Ρίχτα, νύχτα, ρίχτα.
2: Ρίχτα, ρίχτα.
0: Νύχτα, ρίτα, ρίτα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι λέει.
1: Πάτο μου ραείτε ένα τηλέφωνο, ρε παιδιά.
3: Κατά έχω καταλάβει εγώ, ξέρω.
0: Μα δεν έχω καταλάβει κι εγώ. Νύχτα, ρίχτα, ρίντα, ρίχτα. Το τραγούδι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, μια καλή μέρα που είμαι και στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Πάμε για το καλάθι γεμάτο κρέατα, έτσι πριν βγει και ο Βαλάτης να μας δώσει τα νέα για την κίνηση. Ανδριόπουλος, μην ξεχνάτε, έτσι, 7 μαγαζιά, Νέα Ιωνία, Κερατσίνα, Άγιος Στέφανος, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Περιστέρι, Αργυρούπολη. Είναι ο άνθρωπος που πραγματικά και η εταιρεία και η οικογένεια που όλα αυτά τα χρόνια μας δίνει κάθε μέρα ένα καλάθι γεμάτο κρέατα και πραγματικά είπαμε ότι πρέπει κάποια στιγμή και θα γίνει αυτό από την εκπομπή μας σε ένα πάρτι που θα κάνουμε. Θα βραβεύσουμε τους ανθρώπους που έχουν κάνει ευτυχισμένες οικογένειες μέσα από εδώ, από αυτή την εκπομπή. Και ο Ανδριόπουλος κατέχει από τις πρώτες θέσεις αυτό που έχει συμβεί. Κάθε μέρα μια οικογένεια κερδίζει από τον οικονομικό προϋπολογισμό της δώρο από τον Ανδριόπουλο κρέατα για να φάνε μία ή δύο εβδομάδες. Υπέροχο, καταπληκτικό, γι' αυτό βέβαια και εσείς τους το ανταποδίδετε με την πρώτη ευκαιρία. 69-36-10-10-22. Για να στείλετε μήνυμα Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο και μην ξεχνάτε και το, με ένα τηλεφώνημα σας τα φέρνουν δωρεάν όλα με αγορές άνω των 30 ευρώ.
2: Λοιπόν, τα play-offs της Στίχημαν Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά ντέρμπι. Εμείς σε συνεργασία με τη Στίχημαν, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε έναν τυχερό ακροατή παρέα με ένα φίλο του στον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Πέμπτου. Αν θες να είσαι ο τυχερός που θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022, γράφοντας τη λέξη Στίχημαν και το ονοματεπώνυμό σου, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ 21+, που ξεπεύθυνα. Αυτά.
3: Ρε εσύ, έλα. Τα είδες τα νέα. Τα είδες τα νέα.
1: Τεράστια τα νέα. Ελληνικός καφές με γεύσεις. Και πραγματικά δεν το περίμενα με τίποτα.
2: Δεν το περίμενα, πες μας τι δεν περίμενες.
4: Κόβει παιδιά ο...
1: Α, κόβει ο ήχος.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Αχ, ρε Γιώργο,
3: θες να κάνουμε και μαγκές.
1: Δεν το περίμενα με τίποτα, ρε Γιώργο.
3: Θες να κάνουμε και μαγκέστερα με τέτοια σύνδεση.
2: Φουντούκι ή βανίλια δοκίμασε.
3: Πιες το μόνο σου.
1: Νέο Ζουλουμίδη. Παπαγάλο έκαστο, παιδιά. Όχι, ναι, φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια είναι η δεύτερη γεύση. Και τι άρωμα πραγματικά όταν τον φτιάχνεις μυρίζει όλο το σπίτι, όλο το στούντιο εδώ πέρα. Εντάξει, ο ελληνικός καφές μόλις μπήκε σε πραγματικά άλλη εποχή.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και αμέσως μετά τα ζώδια με την Άνση Αντωνίου.
5: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει η κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
6: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
2: Γεια σου, Βαλάτι!
5: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
3: Έλα, καλημέρα, τι κάνω.
0: Έλα, Βαλαντάκο, έλα, αγόρι μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, πες μου, τι κίνηση καταρχάς. Καταρχάς, σε είδα τους Μετάλλικα. Πότε τις πρόλαβες και πήγες και γύρισες.
3: Δεν είμαι εγώ τώρα, προσπαθώ να πάρω τα λεφτά πίσω από τα εισιτήρια γιατί μας κοροϊδέψανε τους Μετάλλικα. Έστειλα όλα τα παιδιά που είδαμε τις αφήσεις Μετάλλικα και κατεβήκαν όλοι. Κατάλαβε. Έπεσε σύνθημα στο ζεφύρι.
0: Εσύ μη δεις.
3: Δεν είχε τίποτα. Τίποτα μεταλλικό.
0: Μέταλλο.
3: Ήσυχα. Μέταλλο. Πάει αυτό, φτύστο.
0: Μέταλλο, χάλιβδα, τέτοια. Να πας να βρεθείς εκεί κοντά.
3: Τίποτα, ναι. Να το παλέψεις αυτό. Βγάλω το έξω και πάτα το με το πόδι.
4: Τρίχτω στο τσιμέντο.
3: Τίποτα, μια πάτη μεγάλη, ούτε μέταλλα είχε το τίποτα. Στείλαμε 150 δικούς μας γιατί ακούσαμε, λέμε θα έχει πολύ πράγμα, θα έχει πολλή δουλειά. Τίποτα, ήταν κάτι γέρι, ήταν με μαλλιά, κάτι τέτοια. Είδα νομίζω και πώς τη λένε αυτή που έβγαινε στα κανάλια, πώς τη λέγανε.
0: Ποια?
3: Μας έλεγε επόμενες. Α, που έλεγε αυτή την Παγώνη, Παγώνη ήτανε.
0: Ναι.
3: Ή η Παγώνη ήταν ο μπασίστας, δεν ξέρω. Ένα από τα δύο. Τέλος πάντων. Κάτσε γιατί προσπαθώ να κλείσω λίγο. Τι ελάς ρε. Ετοιμάσω τις βίζες γιατί έχουμε, πρέπει να κλείσουμε και διακοπές για το καλοκαίρι.
0: Α, ωραία.
3: Τώρα προσπαθώ για να κλείσω λίγο τις βίζες για όλα τα παιδιά. Θα πάμε εξωτερικό φέτος.
0: Ωραία,
2: θα ακολουθήσετε τους Μετάλλικα στο Europe που κάνουν tour.
3: Θα πάμε Λευκάδα.
0: Λευκάδα, πολύ ωραία.
2: Εξωτερικό δεν είναι Λευκάδα.
3: Εξωτερικό. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Δεν διαβάζεις τίποτα. Ναι.
0: Για πες την κίνηση λίγο.
3: Να σε πω την κίνηση. Ο άλλος ξέρει προφανώς. Δεν μιλάει.
2: Δεν ξέρω εγώ τίποτα.
1: Ούτε εγώ ξέρω τι έγινε.
3: Τίποτα, έλα, μια χαρά, όλα τούμπανο. Λοιπόν, Εθνική Οδός έχει από πάνω από την Αττική Οδό μέχρι κάτω Περιστέρι πήξιμο. Άσχημο πήξιμο από τα Κτέλη, έτσι δεν κουνιέται τίποτα. Μην πείτε δεν σας το είπα. Θα ξεκινήσει να τσουλάει πάλι από το Ήλιον και πάνω. Εκεί η Νέα Φιλαδέλφεια. Πρέπει να είναι ο Ηλιόπουλος να πανηγυρίζει ακόμα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Όλη η Κηφισίας πιάνει από τη στροφή του ΚΑΤ μέχρι Χαλάνδρη. Ανεβασμός. Ού, καλά. Τι να σου πω, από ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη πυγμένα τα πράγματα.
0: Δόξα τω Θεώ.
3: Δόξα τω Θεώ, κατεχάκι κλειστή. Μια χαρά. Κάνουμε το σταυρό μας. Ηλιούπολη παγωμένη εκεί πέρα, περιφερειακά, έτσι. Και έχει πολύ κινησούλα τώρα και στην Ιασονίδου και στην Αποκάτω εκεί πέρα, στην Κλειφάδα. Όλο το ελληνικό το έχει κυκλώσει. Έχει πολλή κίνηση και στην. Πώς τη λένε, τη Βάρη Σκοροπίου.
0: Α, δόξα τω Θεώ.
3: Λαθούριζα. Έτσι είναι και τα λοιπά. Όλα μέχρι το Κίτσι πάνω είναι πυγμένα τα πράγματα.
0: Θα έχει δουλίτσα και για αύριο.
3: Μπράβο, δόξα τω Θεώ, θα ανανεώσει με συμβόλαια από ό,τι φαίνεται.
0: Μπράβο, ρε, γιατί έχετε και καλοκαίρι. Θα ρωτήσω και τον πολίτη. Τον θέλουμε τον Βαλάντι. Χρειάζεται στην κίνηση.
1: Εγώ του έχω πει όχι.
0: Εσύ γιατί
3: εγώ που τον έχω στηρίξει τόσο πολύ.
1: Εγώ του έχω πει όχι.
3: Και stories με τον καθρέφτη ανεβάζω.
0: Σε ευχαριστούμε, Βαλάντι.
3: Να είστε καλά.
0: Φιλιά.
7: My Size Baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
0: Ό,τι να είναι. Αγαπημένη μου Νίκο, μη φεύγεις γιατί έχει πάει ήδη και 22. Οπότε να ξεκινήσουν τα ζώδια με την Άνση κατευθείαν.
1: Περίμενε τότε πριν τα ζώδια. Περίμενε.
0: Παναγγείλ, είπες πριν.
1: Δεν είπα πριν, ήταν να πει ο Γιώργος και κοπική σύνδεση.
0: Είπες πριν, Παναγγείλ.
1: Πες ένα,
0: πες ένα, ορίστε, πες.
1: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε γιατί τα εισιτήρια για το Final Four έχουν εξαντληθεί. Αλλά υπάρχει ακόμη τρόπος να το ζήσετε από κοντά. Κάντε τις αγορές σας με τις κάρτες Visa της Πειραιώς έως 12 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 5 διπλά VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Δεν είναι έτοιμος?
8: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Έτσι, μπράβο. Μπράβο, Ρενάνση.

0: Με παλιό παιδό. Έφυγε από τη ζωή. Ο Στράτου.
1: Του Στράτου, συγγνώμη.
2: Μα μη με ρε σαχαριστώ.
0: Το 1990 πεθαίνει σαν σήμερα ο Στράτος Διονυσίου στις 11 Απριλίου. Μαΐου, συγγνώμη.
1: Πάμε λοιπόν για καλημέρες. Να σας πω ότι είμαστε live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου, σε λίγο θα μπει και ο Καλούθης. Καλημέρα σε εσένα που είσαι στο δρόμο. Καλημέρα σε εσένα που πηγαίνεις στη δουλειά, γυρνάς στο σπίτι. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχουμε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.
2: Μέρες ευχαριστώ και παλιό εγωιστή.
1: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Εάν κάποιοι αμφισβητήσουν τις ικανότητές σας, δεν χρειάζεται αμέσως να αντιδράσετε αρνητικά, ενώ μπορείτε με επιχειρήματα να τους κάνετε να αλλάξουν γνώμη. Έχετε αυτή την ικανότητα, εκμεταλλευτείτε τη και μην αφήνετε αυτή την ικανότητα να πάει χαμένη.

0: συνεχίζουμε τα ταυράκια μας. Θα έχετε αρμονική επικοινωνία με τα άτομα που συναναστρέφεστε και θα μπορείτε με ευκολία να επεκταθείτε κοινωνικά και να κάνετε καινούργιες επαφές. Χρησιμοποιήστε την διορατικότητά σας για να καταλάβετε τι ρόλο παίζουν οι άλλοι και να μην πέστε σε παγίδες. Οπότε, full σήμερα το ένστικτό σας. Αυτό λέω τώρα, Τζέλα. Full το ένστικτό.
1: Όπου θέλεις να αξίζει.
0: Γεια σου ρε Barbie Love.

0: Γεια σου, Χαλούδη με το μεταλλός.
1: Και περνάω στα διδυμάκια. Προσπαθήστε να μην μεταφέρετε τα προβλήματα του εργασιακού χώρου στο οικογενειακό σας περιβάλλον και το αντίθετο, γιατί έτσι ξεφεύγετε κατά πολύ από το στόχο σας και μπερδεύετε τη ζωή σας χωρίς να υπάρχει λόγος. Οπότε, η δουλειά σου τη δουλειά και στο σπίτι μόνο τα οικογενειακά. Γεια σου Κώστα. Καλημέρα στη Γιάννα, στην Ελένη. Εγώ το δυναμώνω, δυναμώστε το κι εσείς.
2: Μετάλλικα και μαλακή.
3: Συμφωνώ κι εγώ μαζί σου.
1: Όχι.
2: Εντάξει, οκ.
1: Άλλο τον άλλο το άλλο.

0: καλές καραμπούλες.
1: Γεια σου, Παγώνα.
2: Παράτα με να ζήσεις, δεν έχω να σου.
1: Γεια σου, Αναστασία.
0: Γεια σου, Γρηγορέα.
1: Γεια σου, Ελένη.

0: 90, Γρηγόρη, είπες ότι έφυγε από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Το 90 δηλαδή, έχουν περάσει 36 χρόνια και αυτά τα τραγούδια ακόμα χτυπάνε στην καρδιά μας. Συνεχίζω με τα καρκινάκια. Να είστε προσεκτικοί και μην υποκύψετε σε υπερβολές και βιαστικές κινήσεις, επειδή θα βλέπετε ότι ευνοείστε. Ο υπέρμετρος ενθουσιασμός δεν θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε τις επιθυμίες σας, γι' αυτό μην ξεπεράσετε τα όρια. Δεν θέλουμε υπέρμετρο ενθουσιασμό για τους καρκίνους. Συνεχίζω με τα λιοντάρια. Γλυκαίνει η συναισθηματική σας ζωή και γεμίζει ρομαντισμό και ερωτισμό, βοηθώντας σας παράλληλα να πάρετε αποφάσεις, κάνοντας σωστές αναθεωρήσεις και παραμερίζοντας κάθε ψυχολογική πίεση. Καλημέρα στον Νικόλα από Δελφούς.
2: Εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή.
0: Από ποιον το έβαλες?
3: Λες να κάνω λάθος?
0: Σίγουρα, πάμε στο επόμενο. Πάμε στον ντουέτο μας το σιγουράκι. Δεν πειράζει, ας το μην το ψάξεις.
3: Σωστά έκανα.
4: Παλιά είχαν άλλη φωνή αυτή.
0: Εδώ με Λίτσα Διαμάντη, ένα ντουέτο υπέροχο. Υπέροχη Λίτσα Διαμάντη.
5: Με λες αγάπη, μα δεν είμαι η αγάπη.
0: Ειρηνάκη μου, σου στείλε χρόνια πολλά στη γιορτή σου, μ' άκουσες?
5: Είμαι ένα σκαλοπάτι σου.
0: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Εδώ live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, Νίκος Καλούδης.
5: Η αγάπη σου.
0: Γεια σου, Περίανδρε.
5: Στο μεγάλο μονοπάτι.
3: Γεια σου, Αλεξάνδρα.
6: Σε λέω αγάπη, γιατί είσαι η αγάπη μου.
3: Γεια σου, Αλεξάνδρα.

0: τα παρθενάκια, ξεπεράστε τους κρυφούς σας φόβους που δεν σας αφήνουν να είστε χαρούμενοι. Θεωρήστε δεδομένη την αγάπη και την υποστήριξη που θα σας προσφέρουν όσοι σας περιστιγυρίζουν. Από το σύντροφό σας μέχρι τους συνεργάτες σας θα πάρετε πολύ αγάπη. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιώτα, γεια σου...
1: Γεια σου Γιώργια.
0: Λουλούδι το digital.
2: Αγάπη, μα δεν είμαι η αγάπη.
1: Γεια σου Χαρά.
2: Ποτέ δεν ήμουν το ξενύχτη.
0: Περνάω στους ζυγούς. Δώστε τέλος σε ό,τι σας αγχώνει και σας στρεσάρει, ώστε να μπορέσετε να προγραμματίσετε τα ταξίδια που είχατε να βάλει και να βάλετε μπροστά σχέδια που είχατε ματαιώσει για να αποκαταστήσετε τα κακώς κείμενα στην προσωπική σας σχέση. Τώρα ετοιμαστείτε να κάνετε ταξίδια, να τα κάνετε όλα. Και συνεχίζω με τους σκορπιούς.

Συνεχίζω λοιπόν με τους κορυφιούς. Εάν δεν είστε σε θέση να αλλάξετε τις καταστάσεις, προσπαθήστε να συμβιβαστείτε. Μην παρασυρθείτε, λέει, σε καταχρήσεις, διατροφικές, κακές συνήθειες και εξαντλητικά ωράρια εργασίας, γιατί ο οργανισμός σας χρειάζεται στιγμές ξεκούρασης και πάνω απ' όλα το δικαιούται. Οπότε εμείς οι σκορπιοί λέμε τώρα θα ξεκουραστούμε.

0: Μέρα Ελευθερία.
1: Παρά μοναχός μου και λογικός.
2: Και συνεχίζω με τα τοξοτάκια. Διευρύνετε, λέει, τον κύκλο σας και μοιραστείτε το χρόνο και τις εμπειρίες σας για να αποκτήσετε μεγαλύτερα ενδιαφέροντα. Δείξτε όση υπομονή μπορείτε και μη θεωρείτε τίποτα από όσα γίνεται ή βλέπετε δεδομένα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή.
0: Καλημέρα και στην Άπαρτο. Γεια σου Μαριό.
2: Έλα πάμε σε αλλαγή.
0: Γεια σου Βαγγελή.
2: Για να τα προλάβω όλα βασικά. Γεια σου Λένα. Μας περιμένουν, λέει, όλους στο Βόλο, όχι μόνο το Γρηγόρη. Κάνετε χαμούλη στο Βόλο με το Γρηγόρη.
0: Το επόμενο σουκού θα έρθουμε την Ιουλία.
2: Α, ναι.
0: Ναι.
2: Καλημέρα στο Αγρίνιο και στην Ελευσίνα. Α, ο Ντέιβιντ λέει στείλε κάτι, μάλιστα. Οκ. Okay. Γεια σου Σάσα.
0: Στείλω εγώ.
1: Με σκότωσε για.
0: Α, σου έστειλε, σου λέει, βρε.
2: Να πω μια καλημέρα και στην Πολυκάρπου.

0: Και περνάω στους εγώ καιρούς, Καλούδη μου.
1: Παρακαλώ.
0: Εκτός το, από το να στηρίζεστε σε όνειρα, σκεφτείτε τη σχέση σας και ανακαλύπτε πού σας οδηγεί η κοινή σας πορεία. Για να καταλάβετε τι μπορεί να προχωρήσει και τι όχι. Δώστε σημασία στα σημάδια που υπάρχουν γύρω σας. Καταλαβαίνεις κανένα σημάδι γύρω σου?
2: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Γεια σου Γιώτα. Αυτό και άλλο ένα δεν έχω.

0: Τζέγκα.
1: Τζέγκα. Εγώ ξένο. Και περνάω στους υδροχώους. Χρησιμοποιήστε διπλωματία για να κάνετε τις αλλαγές που χρειάζεστε, ώστε να νιώσετε ικανοποιημένοι και να μην επικρίνετε συνέχεια τα αρνητικά των γύρων σας. Με τη βοήθεια λοιπόν της τετράγωνης λογικής θα πετύχετε πολλά από αυτά που θέλετε και ονειρεύεστε. Θα τα πετύχετε όλα.

κλείνω με τα ψαράκια. Μπορείτε να θέλετε να περνάτε καλά και να ζείτε ευχάριστα, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο, ειδικά όταν πιέζεστε οικονομικά. Η ζωή δεν έρχεται πάντα όπως τη σχεδιάζετε. Ξεχάστε και πετάξτε από πάνω σας προκαταλήψεις που δεν σας αφήνουν να χαρείτε τη ζωή. Θέλουμε να χαρείτε τη ζωή. Πάμε παρακάτω. Ένα ρεφρέν και φύγαμε. Έλα Δελκάρο, γεια σου Μέρη. Γεια σου Ρούλα.

0: σίγουρα τώρα θα πάμε για break. Και σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Φτάσαμε στο χωρισμό.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σφαίρα 102,2.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Atlantic Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Jumbo.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάμια

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Inter Catering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Κοιτάξτε. Δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
12: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
11: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
13: Λατιτσιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λατιτσιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
14: Ζήσε μα ήμουν να φας.
15: Μια καλαμαράκια. Μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα.
14: Αν έχει.
16: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω.
17: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
18: Το Σφαίρα password είναι 4, 8, 8, 4.
19: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για ένα δίλημα ζωής και παρακαλώ, ετοιμάστε το. Ετοιμάστε το. Είναι η ώρα. Δίλημματα ζωής που είναι πραγματικά βγαλμένα μέσα από τη ζωή, από την καθημερινότητα, εκεί που εσύ νομίζεις ότι τελικά όλα κυλούν ήρεμα, κάποιοι άλλοι έχουν σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα...
1: Και κάποιοι άλλοι όχι τόσο σοβαρά.
0: Και κάποιοι άλλοι δεν έχουν σοβαρά προβλήματα και κάνουν να φαίνεται ότι έχουν σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, ο Γιάννης έστειλε ένα μήνυμα. Παιδιά, αυτό που τραβάω είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω αν ήθελα να το γράψω, αλλά πήρα την απόφαση να σας το πω, γιατί δεν έχω να το μοιραστώ και με κανέναν. Για να μην σας τα πολυλογώ, είμαστε χρόνια φίλοι με τον Σταμάτη και είμαστε πάνω από 20 χρόνια. Εγώ είμαι 46 χρονών.
1: 46.
0: Ναι, και ελεύθερος και εγώ και ο Σταμάτης. Ο Σταμάτης είχε μία σχέση που κράτησε 4 χρόνια με τη Μαρία.
1: Ίδια ηλικία ο Σταμάτης με τον Γιάννη.
0: Ίδια ηλικία είναι, 46 okay. χρόνια, είναι μαζί πάρα πολλά χρόνια. Είχαν μία σχέση
2: με τη
0: Μαρία, ο Σταμάτης. Συγγνώμη, τι είπε.
1: Τι ζώδιο, σταμάτησε.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω το ζώδιο. Κάτσε να βάλω και τα ακουστικά να ακούω τον Γιώργο.
2: Δεν καταλαβαίνω που πάει δουλειά.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, γιατί okay. είναι κάτι άλλο. Είναι ότι ο Γιάννης, ο Σταμάτης είχε μια σχέση 4 χρόνια από τα 42. Πιστεύανε ότι θα πηγαίνανε για γάμο. Τελικά δεν πήγανε για γάμο, χώρισε με τη Μαρία. Και για να μην σας τα απολογώ, ο Γιάννης μετά από 4 μήνες. Τώρα αυτό που διανύουμε, και δεν ξέρω αν είναι πραγματικά και τα ονόματα που βάζει το παιδί. Okay. Δεν ξέρω γιατί αν θα τα βάζει έτσι. Έχει αρχίσει και έχει επικοινωνία με τη Μαρία και έχουν κάνει και σεξ και νιώθουν ότι είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι. Δεν φοβάται πάρα πολύ να το πει στο φίλο του.
1: Και καλά κάνει.
0: Είναι περίπου 35 χρόνια φίλοι από το δημοτικό. Δεν ξέρει τι να κάνει. Νιώθει
1: Ωραία,
0: ότι,
1: με την πρώην του κολλητού.
0: Νιώθει του. Ότι η Μαρία είναι το έτερον του ίμιση, ότι δεν τέριαζε με το Σταμάτη, αλλά και η Μαρία το πιστεύει αυτό. Ενώ την περίοδο που ήταν μαζί δεν κάναν ποτέ τίποτα. Δηλαδή ποτέ δεν έχουν ούτε βρεθεί, ούτε έχουν φιληθεί, ούτε έχουν ανταλλάξει μηνύματα. Μετά από 4 μήνες που χώρισε ο Σταμάτης με τη Μαρία, τα βρήκανε, νιώσαν με τον Γιάννη μια έλξη.
2: Πόσους μήνες?
0: 4 μήνες. 4 μήνες μετά.
1: Κάτσε, λοιπόν, τοποθετεί το λογιστή μου. Περίμενε.
0: Μπορεί να μιλάς λίγο πιο δυνατά για να σε
1: ακούω. Ναι, λέω κάτσε. Τοποθετεί ο λογιστή μου. Κάθε μέρα στα διλήμματα είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Τόσες γκόμενες υπάρχουν. Κολόπεδο, Γιάννη.
0: Περίμενε.
3: Μπράβο, συμφωνώ.
0: Πήγαινε για γάμο με τη Μαρία. Και αν είναι, να σα πω, και είναι το άλλο το μισό.
3: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Δεν έχει να κάνει.
1: Πολύ μακάτσο ο φίλο του.
0: Δεν δικαιολογείται δηλαδή με το.
3: Ξεφτύλα.
1: Εκεί που έχει μπει ο κολόπεδο.
0: Ο Γιάννη το στυλ σα ακούει τώρα.
3: Γιάννη, ούνα μου χάθει.
1: Εκεί που έχει μπει ο
2: πάντα
1: σου,
2: τη γούσταρε.
3: Ακριβώς.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι αδέρφια αυτή. Μετά από 30 χρόνια παρέα και από το σχολείο μαζί είναι αδέρφια. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Είναι...
2: Την είχε κρυφοκαψούρα ο κομπλεξάρας. Συγγνώμη, μιλάω έτσι.
0: Ναι. Και αν είναι πραγματικά το άλλο του μισό.
1: Και να σου πω και κάτι, τον ζηλεύει τον κολλητό του. Αλλά βέβαια.
0: Όλοι ενάντια στο Γιάννη.
1: Και να αλλάξει και ραδιόφωνο. Και να αλλάξει και εκπομπή. Δεν τον θέλουμε.
2: Καλύτερα να τα φτιάχνε με το Σταμάτη. Χειρότερα θα του σούρνανε.
0: Κάτσε να ακούσω μια γυναική άποψη από την Άνση.
4: Δύσκολο πολύ, παιδιά, πάρα πολύ δύσκολο.
1: Η Άνση θα αρχίσει τώρα τα εγκοδεκτήρια.
2: Μέχρι και η Άνση.
0: Περίμενε.
4: Είναι δύσκολο και εγώ πιστεύω ότι τη γούσταρε πάντα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν μπορεί τώρα να του σκάσει ξαφνικά του
1: τέσσερι. Κολόπεδο είναι!
0: Πρόσεξε, εσύ λες πολλά, Πολλά λες. Κρίνεις πολύ εύκολα.
1: Πες μου, αυτό που λέει εδώ ο Κροατής.
2: Εσύ και κοντός, τα λες από κάτω.
1: Είναι κολόπεδο! Ο Γιάννης.
2: Να το είδε, έρχεται από κάτω.
1: Είναι κολόπεδο, πες μας.
2: Ντόλμη.
4: Δεν θα εκφραζόμουν έτσι τώρα για τον άνθρωπο ότι είναι κολόπεδο. Αλλά.
0: Ρε στα μέτρα, ακούει. Νίκο, σταματήστε πια, μιλήστε λίγο όμορφα.
4: Ότι όσοι φίλοι που είναι έχουν κοινά γούστα.
0: Τώρα τι κάνει, δηλαδή πιστεύεις ότι πρέπει να συνεχίσεις με τη Μαρία ή πρέπει να...
1: Δεν θέλω να μιλάω καν για αυτόν τον τύπο.
4: Εντάξει, αν συνεχίσει με τη Μαρία και είναι κολλητή και τα λοιπά και τα λοιπά, θα πρέπει να αποφασίσει ότι δεν θα είναι φίλος πια με τον
1: Σταμάτη. Μα είναι
4: Σταμάτη.
1: Τόσο τσογλάνη που δεν τον νοιάζει.
0: Σταμάτα, Παναγή, σταμάτα, εντάξει, άλλα, σταμάτα.
4: Άμα δεν τον νοιάζει δεν θα μας έστελνε μήνυμα.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω λίγο κάτι. Αν πάει και εξηγηθείς ο Σταμάτη και του πήρε Σταμάτη. Το και το, εγώ νιώθω ότι μπορώ, ας πούμε, ότι
1: άκου, Γρηγόρη,
4: μπορεί να εξηγηθεί, αλλά δεν θέλω ξανά φίλος ποτέ.
1: Τώρα πέρα από την πλάκα, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά.
0: Ναι.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει κάπου στη ζωή σου να υπάρχουν όρια, φραγμοί, ηθικοί φραγμοί.
0: Άκουσε με λίγο, επειδή λες πολλά, περίμενε λίγο.
1: Μάσα με ένα
0: δευτερόλεπτο.
1: Μα να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Τι ένα δευτερόλεπτο, δώσ' μου εσύ ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν ηθικά όρια και ηθικοί φραγμοί. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει ηθικούς φραγμούς, γιατί το να πας με την πρώην ακριβώς, σημαίνει ότι δεν αξίζεις. Δεν αξίζεις σαν άνθρωπος. Αυτό.
0: Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να μην έχεις βρει ποτέ το έτερο νήμεση. Και συμβαίνει καμιά φορά.
1: Δεν μας νοιάζει.
0: Σας λέω έτσι όπως το λέτε, δίκιο έχετε. Αλλά επειδή ο έρωτας είναι ένα πράγμα πάρα πολύ παράξενο.
1: Είναι.
0: Πάρα πολύ χτυπάει, να πούμε, και ειδικά έξω από εδώ που πηγαίνει και μπαίνει σε τέτοια πράγματα. Και είναι καμιά φορά ο έρωτας ένα πράγμα που δεν μπορείς να το ελέγξεις. Mm. Έχουν γίνει πόλεμοι για τον έρωτα, έτσι. Πολλοί θα θέλουν να έχουν αποφύγει καταστάσεις. Αλλά καμιά φορά δεν μπορείς να αντιδράσεις πάνω σε αυτό. Γι' αυτό κρίνεται πάρα πολύ εύκολα και με τσατίζει. Φαινομενικά έχετε δίκιο εσείς. Εννοείται, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να πει ότι δεν έχει δίκιο. Αλλά καμιά φορά ο έρωτας σε αποδυναμώνει. Δεν έχεις δύναμη να αντιδράσεις, ρε φίλε. Γι' αυτό
1: να πας σε έναν ψυχολόγο να πεις.
0: Στον έρωτα παρανοείς. Αυτό.
4: Ναι, παιδί μου, τώρα για ένα σεξ.
0: Μα
2: αυτόν.
0: Δεν είναι ένα σεξ.
1: Μα την ξέρει τη γυναίκα της ζωής του, λέει.
0: Ποιο σεξ.
4: Στους 4 μήνες κατάλαβε αυτό που
1: λέει. Μα όχι, γιατί
4: τη
1: ξέρει και 4 χρόνια από πριν από τον κολλητό.
4: 4 χρόνια ήταν με τον κολλητό.
2: Και προφανώς δεν του έκανε τίποτα ορτοκολοπλού μετά.
0: Όχι, όχι. Όχι, όχι.
3: Για πήγε αυτό το 4 χρόνια πριν.
1: Ναι. Ούνα μου χαθείς εκεί.
0: Ντροπή σου εσύ, Νίκο.
1: Ντροπή
0: σου. Ντροπή σου.
3: Εξεφτύλα.
0: Ντροπή σου.
4: Άρα λοιπόν. Σίγουρα τη γούσταρε 4 χρόνια αυτό. Από την πρώτη στιγμή τη γούσταρε. Με το φίλο του έχουν κοινά γούστα. Σίγουρα τη γούσταρε. Ενδόμηχα. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να αποφασίσει ότι δεν θα ξαναμιλήσει με το φίλο του.
0: Για να πάμε λίγο σε τηλέφωνο στον αέρα. 2-11-7-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας και αν μπορεί να σας έχει συμβεί και εσάς κάποια στιγμή στη ζωή σας κάτι τέτοιο. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας,
5: κύριε. Εβδομάδα,
0: καλή εβδομάδα. Το όνομά σας?
5: Σπυριδούλα.
0: Σπυριδούλα μου, για πες μας λίγο την άποψή σου.
5: Καταρχήν, να πω κι εγώ στα τετριμένα, αλλά είναι αλήθεια ότι σας ακούω όλα τα χρόνια.
0: Να είσαι καλά,
5: Σπυριδούλα. Δεν καταφέρει να πάρω ποτέ για παιχνίδι για αυτά και τώρα πιάσα γραμμή.
0: Δεν πειράζει.
4: Είναι δυνατό, λέει, να μιλάει έτσι ο Παναγής, γράφει εδώ πέρα που σε βλέπει και του τρέχουν τα σάλια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει ένα δίκιο τώρα.
0: Για πες μας λίγο, Σπυριδούλα, με την άποψή σου.
5: Εγώ λοιπόν προσωπικά πριν από περίπου 12 χρόνια ήμουνα σε μία σχέση με έναν άνθρωπο που τον λέγανε Τάδε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Δημήτρη.
2: Ξέρω καταπίνεται, δεν θα πάει καλά αυτό.
1: Ωραία.
5: Στην παρέα λοιπόν με τον Δημήτρη υπήρχαν διάφορα ζευγάρια, φίλοι και τα λοιπά. Μέσα σε αυτούς λοιπόν ήταν και ένας τύπος ο οποίος έγινε ένα... Υπήρχε ένα έντονο, ρε παιδί μου, ένα
4: flirt.
5: Vibe, ναι.
1: Με σένα και αυτόν.
0: Με σένα και αυτόν.
5: Ναι. Υπήρχε, ρε παιδί μου, ένα έντονο...
0: Υπήρχε μια ενέργεια, ναι. Μια ενέργεια. Ήτανε φίλοι μεταξύ τους αυτοί οι δύο.
5: Ναι, φίλοι.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, εντάξει, όσο καιρό ήμουν εγώ με αυτόν, με τον οποίο ήμουν 5-6 μήνες και παίζει ρόλο, κρατήστε το αυτό, δεν ήμουν πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
5: Τον είχα δει κάποια στιγμή ξανά στην παρέα, μπλα μπλα, πηγαίναμε, ωραία, και έβλεπες ότι υπήρχε χημεία στο αστείο, στην ατάκα κτλ. Τελειώνει η φάση με τον Δημήτρη, προχωράω εγώ στη ζωή μου. Εγώ λόγω δουλειάς λοιπόν έφταχνε αυτός ο Θανάσης να βρει τρόπο να με ξαναπροσεγγίσει, να με ξαναδεί, ενώ εγώ άρχισα με τον άλλο. Λόγω δουλειάς μου λοιπόν, του λέει του Δημήτρη, δεν μου δίνει το τηλέφωνο, του λέει να πω τη μαμά μου, μπλα μπλα. Μέσα στα πολυλογώ, όντως με πήρε μετά από τύπου 1,5 χρόνο, τον εξυπηρέτησα με τη μαμά του, τον γιατρό που ήμουνα, σε ευχαριστώ κτλ. Ξανά άλλη μια επίσκεψη κάποια στιγμή, στα 2 χρόνια, μου λέει, εγώ είχα προχωρήσει τη ζωή μου, ξαναλέω, αυτό στα ίδια. Να σε βγάλω, μου λέει, για ένα φαγητό, ρε παιδί μου, να σε ευχαριστήσω και από κοντά. Ναι, του λέω, ρε, ξανά, κανένα πρόβλημα.
0: Να σε τελειώσει, ρε. Ναι.
1: Και σε ευχαριστήσω.
5: Βγήκαμε. Εγώ είχα κάνει μια άλλη σχέση. Αυτό ήταν σε μια άλλη σχέση. Τα είπαμε, τα συζητήσαμε, ότι είναι εγώ με αυτόν, εσύ με αυτήν. Και πάλι υπήρχε κάτι έντονο, δεν έγινε όμως ποτέ πάλι κάτι.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, αυτό ταξίδευε αρκετά για λόγω δουλειά. Ήταν το Facebook τότε που είχε μπει και τα λοιπά. Έβλεπα εγώ ότι. Ταξίδευα από εδώ, από εκεί, κάποια στιγμή, επειδή μέτρογε, ρε παιδί μου, λέω, αυτό καλό, θα τον διαγράψω, ρε παιδί μου, να μην βλέπω, να μην επηρεάζομαι.
1: Άρα, ναι. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι κάτι ένιωθες κι εσύ όμως τώρα.
5: Ένιωθα,
4: αφού σου
5: ναι,
4: λέει ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχε χημεία.
5: Mm. Υπήρχε, ρε παιδί μου, πολύ έντονο όλο αυτό, λοιπόν. Θα τον διαγράφω κάποια στιγμή, λοιπόν, από το Facebook, λέω, αυτό καλό, δεν θέλω να βλέπω, ρε παιδί
1: μου. Να κολλάζομαι, βες.
5: Ναι. Λοιπόν, υπήρχε όμως το κινητό του, οπότε εγώ τι έκανα. Μετά τα χρόνια που περνούσανε, ένα μήνυμα σε γιορτή του, χρόνια πολλά, ρε Θανάση, κοιτάξτε, ότι επιθυμείς, ευχαριστώ.
3: Πρόσεχε, αρχίζει και λες ονόματα.
0: Έλα, σιγά τώρα, πέστε δε σαβρούλα.
4: Ο Θανάσης το έχει πει από την πρώτη στιγμή.
0: Για πες.
5: Ο Θανάσης τον έχω πει και τον παντρεύτηκα.
4: Κατάλαβες. Κατάλαβες.
5: Πέρασαν λοιπόν τα χρόνια, να μην στα πολύ λέω, και ενώ ήμουν χωρισμένη από μια μεγάλη σχέση εγώ, 2 χρόνια χωρισμένη, του στέλνω λοιπόν το 17, πάλι 1 χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Τι μου λέει, είμαι εξωτερικό, θα γυρίσω αυτά να τα πούμε. Ναι, εντάξει, λέω γύρω να τα πούμε. Πέρασε και το 17, το 18 λοιπόν το χειμώνα, ξανά εγώ το μηνυματάκι μου. Να βγούμε, είμαι, μου λέει τώρα για δουλειά στιγκώ, από εδώ από εκεί, εντάξει, λέω, λέω από μέσα μου καλά, πάλι τα ίδια. Με πήρε λοιπόν εκείνο το χειμώνα, το Δεκέμβρη, τον Γενάρη του 18. Βγήκαμε και έκτοτε είμαστε μαζί.
0: Μάλιστα.
5: Όταν ξεκινήσαμε, για να μπω και στο δίλημα του ανθρώπου.
0: Τώρα, πάντως, αν μάθει εκείνος, έμαθε ποτέ εκείνος που είχες δεσμό όταν πρώτο.
5: Ναι, ναι. Ότι στο δίμηνο πάνω που βλέπαμε ότι αυτό είναι ένα super duper δυνατό πράγμα που αισθανόμαστε, μου είπε: Κοίταξε να δεις, θα πάω να μιλήσω, μου λέει στον Τάδε. Γιατί μου λέει: Εντάξει, είμαστε φίλοι παιδικοί τόσα χρόνια, μπλα μπλα μπλα μπλα. Και πραγματικά τον έπιασε και του το είπε μόνο του. Γιατί το μεταξύ και ένα δίμηνο δεν πολύ βγαίνει, όπως καταλαβαίνετε. Ναι.
0: Και τι είπε ο πρώην δικός σου φίλος?
5: Το πήρε ψύχρεμα γενικά, γιατί ήταν και μια σχέση κάποιων μηνών.
0: Ναι.
5: Ουσιαστικά με τον αδερφό, ας πούμε, του Δημήτρη.
0: Κατάλαβα.
5: Ήταν κολλητή και είμαστε και κουμπάρι κλπ.
1: Τώρα θα σας πω όμως κάτι. Υπάρχει μια διαφορά τι? Σε αυτό. Ότι πρώτον ήταν πολύ λίγο καιρό, ο άλλος ήταν 4 χρόνια. Δεύτερον, ο άλλος πήγε κατευθείαν.
4: Και πήγαινε για γάμο.
1: Ναι, εδώ βλέπεις ότι κάναν τη ζωή τους, αλλάξανε σχέσεις και περάσαν τα χρόνια. Δηλαδή Λίτων, υπάρχει μια διαφορά.
4: Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχει σημασία το αν περάσαν τα χρόνια.
3: Βέβαια, όλα αυτή... παίζουν ρόλο.
4: Όχι,
3: όλα
5: παίζουν ρόλο.
4: Δεν θεωρώ ότι παίζει ρόλο.
5: Αν γινόταν τύπου τον επόμενο χρόνο.
1: Αυτό.
5: Θα χτύπαγε λίγο άσχημα.
1: Ποιον επόμενο χρόνο και τον επόμενο μήνα θα μπορούσε.
4: Θα χτύπαγε λίγο άσχημα στους άλλους. Αλλά εγώ νιώθω, γιατί το είπες και μόνη σου, ότι από την πρώτη στιγμή που είδες αυτόν τον άνθρωπο και ενώ ήσουν σε σχέση και ενώ ήταν σε σχέση.
5: Ναι, κρατήσαμε τα προσχήματα. Ναι.
4: Κρατήσατε τα προσχήματα για τους άλλους. Αλλά εσείς οι δύο νιώθατε από την πρώτη στιγμή.
0: Εγώ, Σταυρούλα, από αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι κάτι για την προηγουμένη περίπτωση.
4: Και τελικά ήταν μια σχέση ζωή.
1: Είδες όμως ότι το νιώθαν, αλλά το πνίξανε.
0: Ναι, αλλά μίλησα όμως Παναγή και δεν με αφήνεις. Βλέπεις τι κάνεις.
1: Ναι,
0: έχεις
1: δίκιο.
0: Λοιπόν, τώρα. Ναι, συγγνώμη, Σταυρούλα. Εδώ τώρα ο Γιάννης με το σταμάτη. Εδώ η ιστορία είναι. Εγώ η ερώτηση είναι γιατί κρίνουν πάρα πολύ εύκολα. Νιώθεις πολλές φορές ότι όταν συμβεί αυτό το πράγμα να ερωτευτείς ακόμα και την κοπέλα του φίλου σου, που πολλές φορές δεν έχεις τη δύναμη. Καταλαβαίνω, είναι εύκολο να πω ότι αυτό που κάνεις είναι πρόστιχο, δεν πρέπει, όλα αυτά τα ξέρουμε όλοι.
1: Δεν το σκέφτεσαι, Γρηγόρη. Ναι,
0: είναι πολλές φορές όμως νιώθεις ότι δεν έχεις τη δύναμη να φύγεις.
1: Και λες, όχι, Γρηγόρη μου, δεν το πιστεύω. Ένα λεπτό. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Δηλαδή τώρα... μιλάει, κυρία Σταυρούλα!
1: Δηλαδή, σε αυτό που λες. Δηλαδή τώρα χωρίζεις με την Άντση. Τα φτιάχνει ο Νίκος με την Άντση και θα πεις: Α, ο έρωτας.
0: Θες να σου πω κάτι.
1: Ο έρωτας είναι...
0: κάτι. Και τόσο άκου χρόνια, να σου πω κάτι. Ναι. Άκου ναι. Να σου πω κάτι. Αν, εμένα, αν με ρωτήσεις τώρα,
1: ναι.
0: Αν ένιωθα ότι ήταν ένα πράγμα που με έπαιρνε ο Νίκος και μου πήρε η Γρηγόρη, θέλω να σου πω κάτι. Ότι μετά που χωρίσατε με την Άντση 4-5 μήνες, βγήκαμε και νιώσαμε ότι είμαστε καλά. Και ότι είμαστε αυτό το πράγμα. Αν νιώσω πραγματικό ότι είναι ειλικρινής. Ναι.
3: 10 χρόνια μετά, Γρηγόρη.
0: Ναι, ρε φίλε.
3: Γνωρίζομαι 10 χρόνια.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν θα σε σταματήσω εγώ στη ζωή σου γιατί μπορεί να είστε καλά. Να το δοκιμάσετε.
3: 10 χρόνια όλοι που
0: άντε πάλι, ρε φίλε. Κάνεις μεγάλο λάθος. Εγώ θα καταλάβω πάρα πολύ καλά.
4: Δεν εγώ κάτσε ρε Σινίκο. Και εγώ τον Γρηγόρη τον ξέρω από 18 χρονών. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ερωτικά για εκείνο. Τι είναι αυτό που λες.
0: Συγγνώμη, εγώ λοιπόν.
3: Τι σου λέει όμως. Όχι,
0: όχι.
4: Όχι, εγώ τον ξέρω από τότε που ήρθε στην Αθήνα. 19 χρονών ήμουνα. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ερωτικά για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Λέω,
4: ήρθε μια μέρα που μου ήρθε.
0: Ναι, αν έρθεις λοιπόν εσύ και μου πεις φιλέ, εγώ και το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ότι εγώ φίλε 10 χρόνια δεν είναι να το βλέπω έτσι. Αλλά έχω χωρίσει, είμαστε μόνοι, βγήκαμε έξω να φάμε και νιώθω ότι ταιριάζουμε. Χθες θα σου έλεγα, αδερφέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το είπες καταρχάς. Πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αν εσείς πιστεύετε ότι είσαστε εντάξει μαζί, επειδή η κολοζωή αυτή είναι πολύ μικρή και η ωραία η ζωή, μακάρι να τα καταφέρετε αφού δεν τα καταφέρω εγώ. Τι να κάτσω να σου πω. Θα σου κρίνω εγώ γιατί πας με την άλλη.
1: Πάλι Νίκο μου, συγγνώμη, θα σου έλεγα βρε γελία άλλες
0: γυναίκες. Εντάξει, βλέπεις εδώ.
3: Και εγώ αυτό θα έλεγα.
0: Όχι, ρε, δεν υπήρχαν. Ξέρεις γιατί δεν υπήρχαν. Γιατί είναι πολύ δύσκολο σήμερα να συναντήσεις γυναίκα που την ξέρεις, γυναίκα που μπορεί να σου ταιριάζει ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ με τους φίλους τους ελεύθερους που έχω εκεί πέρα έξω, όλοι μου λένε όπως και γυναίκες για άντρες και από άντρες για γυναίκες, πάρα πολύ δύσκολο, Γρηγόρη. Κάθε ένας έχει την τρέλα. Είναι πολύ δύσκολο, αδερφέ μου λέει. Εγώ έχω τώρα που είμαστε εδώ πέρα με την
1: Άνση
0: τόσα χρόνια. Άσε με να τελειώσω, ρε φίλε.
1: Φίλε, εμείς γρηγόρα
0: και πάλι. Σου λέω, φίλε,
1: δηλαδή, άμα είσαι μόνο σου, να φοβόμαστε εμείς οι γυναίκες μας.
0: Εντάξει, αν είμαι μόνο σου και αν είσαι μόνο μου τώρα. Τι γυναίκα σου τότε να φωνάξει να προσέξει. Μην προσέξει εμένα. Εγώ πίστεψε με τώρα που είσαι με τη γυναίκα σου, δεν την κοιτάξω. Μη στεναχωριέ. Αλλά δεν θα σταματούσα εγώ τη σχέση σου με την Άνση. Δεν θα σταματούσα τη σχέση. Αν εγώ είχα χωρίσει. Αν εγώ είχα χωρίσει 4-5 μήνες και είχατε πει Γρηγόρη ότι εγώ έχω αρχίσει και νιώθω κάτι με την Άνση, δεν θα με πείραζε. Αν ήσουν ειλικρινή, πάθη και μου το έλεγε. Η Άνση δεν περιμένω να μου το πει.
1: Ειλικρινή θα είμαι, ρε φίλε. Αλλά δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και δεν έχω και κανένα δικαίωμα. Και κανένα δικαίωμα και κανένα πρόβλημα. Γιατί κρίνετε πολύ εύκολα εσεί αυτού του ανθρώπου που του πατάνε με ερωτικά. Πολύ εύκολα κρίνει και να μην σου συμβεί, Νίκο. Γιατί αυτό. Ναι, Σταυρούλα μου.
5: Κοίταξε, είναι αλήθεια και αυτό.
2: Σταυρούλα, δεν πετάγει όμω. Μιλάμε.
0: Πε, Σταυρούλα μου, πε.
5: Ναι, συγγνώμη. Απλά μπλέχτηκαν οι γραμμές.
0: Όχι, μπλέκα κανένα. Εντάξει, ευτυχώς το παίρνει.
5: Είναι αλήθεια ότι είναι, ρε παιδί μου, λες τον άντρα της φίλης σου τον, και το αντίστροφο και τα λοιπά, δεν το κοιτάς. Όμως, εντάξει, και αυτό που λέει ο Γρηγόρης στους υπόλοιπους, λέω. Συμβαίνει, ρε εσύ. Δηλαδή, πραγματικά λες. Είναι δυνατόν, ρε πώς να μου συμβεί με αυτό.
0: Ναι, όπως το λες. Μα δεν το θέλεις, πρόσεξε. Υπάρχει και περίπτωση να θες να
1: ανοίγει
0: και κάνει και τα πάντα. Νίκο, πρόσεξε. Υπάρχουν περιπτώσεις, δεν μπορώ να τις πω στον αέρα, που κάναν τα πάντα για να το αποφύγουν. Συγγνώμη, Σταυρούλα. Κάναν τα πάντα για να το αποφύγουν. Όταν σου λέω τα πάντα.
1: Όπως βλέπει τώρα, σε αυτό το δίλημα.
0: Εδώ δεν είναι. Δεν κάνει τα πάντα για να το αποφύγει αυτό.
5: Μα και εμείς σας λέω.
0: Η κοπέλα. Όταν σου λέω τα πάντα, κάναν τα πάντα για να το αποφύγουν. Σου λέει δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Και όμως έρχεται καμιά φορά το γαμμένο από όλα συνηγορούν. Να πάνε να κάτσει, ρε φίλε.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Ο φίλος είναι πάνω απ' όλα.
0: Άντε πάλι.
1: Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα.
5: Θα πω και μια λεπτομέρεια.
1: Και δεν πει ποτέ.
0: Μα δεν σου λέω την ώρα που είναι μαζί.
2: Θα πείτε, θα έρθει η σειρά σας. Περιμένετε. Λίγο κάτι λίγο που είναι μαζί.
5: Έχω κι άλλο τυράκι.
0: Πες το, Σταυρούλα, πες το.
5: Μετά λοιπόν την ανακοίνωση, κάποια στιγμή τυχαία από μέσα στην παρέα, μαθαίνει λοιπόν ο δικό Θανάσης ότι κάποια στιγμή λοιπόν και αυτό ο Δημήτρης πήγε και έπαιξε φασούλα με μια πρώην του. Οπότε φιλοπασίσανε.
2: Εσείς είστε Beverly Hills.
5: Εμείς είμαστε Beverly Hills εδώ πέρα. Τα ζούμε όλα.
1: Παραμένουν φίλοι οι δυο τους.
2: Ο Τζάισον με την Μπράντα.
0: Περιμένουμε φίλοι. Τι μακάρι και να είναι.
1: Ξαναγυρίστε και ο ένας στην άλλη και ο άλλος στην άλλη να το γίνουμε.
0: Κάνεις λάθος, παιδιά. Μην το κάνετε τόσο φτηνό. Τα παιδιά είδες ότι μείνανε μαζί, παντρευτήκαν, κάνανε οικογένεια και συνεχίσανε.
5: Προτίμησε, σου λέω, ο Θανάς. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που μου έλεγε πρέπει να το πούμε, λέει στον τάδερ, παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι πολύ να μαθευτεί.
0: Συμφωνώ. Αυτό είναι ότι είναι σπαθή.
5: Και σου λέω δεν τον ξένησε, ας πούμε. Του λέει οκ, εντάξει, του φάνηκε λίγο περίπου. Δεν είχα μια σχέση 10 χρόνια πούμε, που ήταν αυτή 4 τώρα. Δηλαδή.
0: Ναι. Εντάξει. Εγώ πάντως θα κλείσω με την προϋπόθεση με το αυτό γιατί πάμε σε διαφημίσεις. Σταυρό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς. Καλημέρα να έχεις, φιλιά πολλά. Ξέρουμε όλοι ποιο είναι το σωστό. Ξέρουμε όλοι ποιο είναι το σωστό. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά καμιά φορά αυτή η φράση πρόσεχε να μην κρίνεις για να μην κριθείς. Είναι μερικές φορές, φίλε, κάποια πράγματα επειδή ξέρω καταστάσεις που θέλουν να τα αποφύγουν σαν το διάολο το λιβάνι, αδερφέ. Κι όμως, γιατί φίλε, είπα ξανά μέχρι να πεθάνω, ειδικά σε φάσεις με τον έρωτα, δεν θα πω μεγάλη κουβέντα. Γιατί γίνονται κάτι πράγματα που ούτε. Και όταν έρθει ο έρωτας και σε χτυπήσει και τα κέφαλα, δεν ξέρω τι παθαίνεις. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι μπαίνει εκεί πέρα μέσα. Το σωστό πάντως είναι αυτό που λέτε εσείς.
1: Πράξτε το τότε, Γρηγόρη.
0: Η γυναίκα σου μ' αρέσει, ρε, το καταλαβαίνεις.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
7: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
8: 1881
9: 1961
8: 5050
9: 1471
1: Ναι!
9: 1212
1: Μπράβο!
8: 1940
7: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το! Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
11: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
10: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
11: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
10: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
11: Εύκολο να βρεις είσαι.
10: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
11: Ναι.
10: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
12: Ένα εισιτήριο.
10: Ναι.
12: Για το Final Four.
10: Ναι.
12: Στην Αθήνα.
10: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
11: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
10: Κέρδισα.
11: Τι.
10: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
11: Πώς.
13: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
12: Αφήντε με πας μαζί σου.
13: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
15: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
16: Σφαίρα 102.2. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
17: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
19: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
20: Ναι, έλα Γιώργο.
21: Έλα, λε.
20: Μ' ακούς?
21: Σ' ακούω.
20: Ο μικρός.
21: Τι?
20: Είπε την πρώτη του λέξη.
21: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
20: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
21: Είπε μπαμπά.
20: Όχι.
21: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
20: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
21: Μπάλα. Είπε μπάλα.
20: Είπε μπάλα.
21: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
22: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
23: Έλα Σπύρο.
24: Τι είναι πάλι?
23: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
24: Δηλαδή?
23: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
24: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
23: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
24: Τέλος, παιδί μου, θα ξενιάσεις.
23: Με σώζεις.
24: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
25: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
26: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
27: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
28: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στη Νότο Γκάς Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Νότο Γκάς Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση. Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
0: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Καλά αυτός ο μήνας.
8: Μην το πεις.
5: Μάι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για ένα beat the bomb. Έρχεται και σφαίρα voice. Έρχονται και δύο τραγούδια που θα ακούτε για μια εβδομάδα. Θα τα ακούτε μόνο στο πρωινό, ένα ξένο και ένα ελληνικό. Οπότε θα τα ακούτε μόνο εδώ στο πρωινό του σφαίρα. Το Χατζηγιάννη που τον ακούσαμε και θα τον ξανακούσουμε για άλλη μια φορά σήμερα. Θα τον ακούτε για όλη την εβδομάδα σε όλες τις εκπομπές. Λοιπόν, Νάσκο, έχουμε καινούργια δωρεπιταγή έτσι για το τέλος του μήνα. Οπότε να θυμάστε, εμπιστευτείτε την νούμερο 1 εταιρεία ανακοινήσεων. Αγία Παρασκευή, λεωφόρος Μεσογείων 482. Νάσκο εξυπηρετεί όλη την Αττική και τις κοντινές πόλεις. 15 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες έργα η Νάσκο. Ό,τι χρειαστείτε για ανακαίνιση είναι συγκλονιστική εταιρεία. Τα έχει όλα μέσα σε ένα κτίριο. Τα βρίσκεται, κανονίζετε τις μέρες, έρχονται, τα φτιάχνουν και τέλος. Νάσκο, ψάξτε την νούμερο 1 πραγματικά. Δωρεπιταγή αξίας 1000 ευρώ που κάνουμε κλήρωση στο τέλος του Μαΐου. 6936-10-10-22 Νάσκο και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένας ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι αξέχαστο, lateagain.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για το χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Τα χειροποίητα παπούτσια και τα απίστευτα κοσμήματα θα σε εντυπωσιάσουν στο lateagain.gr. Και αν θέλεις, μπορείς να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει μία δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 936-10-10-22, γράφοντας Late Again και το ονοματεπώνυμό σου. Λοιπόν, οπότε είναι ένα ελληνικό e-shop. Έχει παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες. Τα πάντα δηλαδή για τη γυναίκα που έχει στείλει και απαιτεί να έχει ωραία πράγματα. Λέει τα γκέν, στέλνει τώρα το μήνυμά σου και στο τέλος εκπομπής θα γίνει κλήρωση.
0: Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31, πάμε για ένα beat the bomb να δώσουμε λεφτά παρακαλώ και ας το κερδίσει. Δεν ξέρω, μάλλον θα είναι η κυρία από, τη... από την Κρήτη.
1: Ναι,
0: από την
1: Κρήτη. Μαρία.
0: Από την Κίσαμο, τα χανιά. Έλα Μαρία, καλημέρα. Έλα Μαρία, καλημέρα. Μαρία.
2: Εδώ είναι το beat the bomb.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Ναι, καλημέρα, ποιος είναι?
2: Δεν είμαι η Μαρία.
0: Εντάξει, δεν είναι η καημένη. Εντάξει, τη λυπάμαι, μας έχει να πιάσει 4 μέρες. Λοιπόν, ποιο είναι το όνομά σου?
2: Χρήστος.
0: Έλα Χριστάρα μου, πού τηλεφωνείς?
2: Από εδώ, Συντοπίτης, Αγιανάργυρη.
0: Αγιανάργυρη, πάρα πολύ ωραία. Έχεις ξαναπαίξει beat the bomb?
2: Έχω παίξει πριν από 3-4 χρόνια που το ξεκινήσατε.
0: Και τι, Νίκο, κατέβασε λίγο τη μουσική τον τάπα που εδώ. Ευχαριστώ. Πες μου λίγο, τι είχες πάρει?
2: Είχα πάρει 60 ευρώ.
0: 60, μπήκαν στην τράπεζα κανονικά?
2: Μπήκαν κανονικότατα.
0: Τα έχεις ξοδέψει ή τα έχεις ακόμα?
2: Δεν προλάβα να μπουνε.
0: Λοιπόν, Χρήστο, είσαι έτοιμος?
2: Έτοιμος, έτοιμος.
0: Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή.
4: Μπείτε μπομ, παίζουμε.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ.
4: Σταματήστε.
3: 2. 3. 5. 12 ευρώ. 54. 56. 58. 60 ευρώ. 72. 88. 90 ευρώ. 91.
0: 90 ευρώ.
4: Έλα,
0: πάρα πολύ ωραία.
4: Θα δώσουμε το 91.
0: Τώρα για ένα ευρώ, τώρα το θέλεις, Χρήστο?
4: Μην το κάνεις.
2: Να πάρουμε και το ευράκι.
4: Το θες και το ευράκι.
0: Θες και το ευράκι, 91 τώρα, να μαλώσουμε για αυτό. Για να δούμε πού θα σκάγε.
5: Α, ναι, σωστά, το έχω ξεχάσει αυτή τη διαδικασία.
3: 92. 93.
4: Άντε βρε Άρη μου, κούτσα κούτσα.
3: 94 ευρώ.
5: Μαζεμένος.
3: 95. 96.
4: Τελειώνει η εκπομπή.
3: 97 ευρώ. 99. 100 ευρώ.
0: Δίνει.
3: 101.
0: Δίνει.
3: 102.
0: Μέχρι τα 500, ναι. Μια χαρά είσαι, Χριστάρα, 91 ευρώ. Μια χαρά. Μιλάς στο τηλέφωνο με τον Παναγή να γράψει τα στοιχεία σου για να μπουν τα λεφτά πάλι. Μόλις τα φάσεις και αυτά ξαναπάρε, έτσι. 91 ευρώ. Γεια σου, Χριστάρα. Φιλάκια πολλά, μην κλείσει το τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ένα από τα δύο τραγούδια που σας είπα ότι θα το ακούτε αυτή την εβδομάδα μόνο στο πρωινό του Σφαίρα. Όχι σε όλο το Σφαίρα, μόνο στο πρωινό. Έχουμε και αυτό το δικαίωμα. Πάρα πολύ ωραία. Έρχεται από το Γιάννη Βαρδί το τραγούδι και λέγεται Νίκο.
4: Δεν το περίμενα.
0: Δεν το περίμενα. Μας γράφει στίχους μουσική. Ποιος έχει.
4: Θα γράφει, απλά δεν είμαι τόσο προετοιμασμένος.
0: Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει. Θα το πούμε μετά το τραγούδι. Λοιπόν, δεν το περίμενα. Γιάννη Βαρδί, ένα τραγούδι που θα το ακούτε κάθε μέρα στο πρωινό του Σφαίρα. Καλοτάξτε το Γιάννη μας, υπέροχε, γλυκύτατε, ευγενικέ, πάντα κύριος.

0: Εκπληκτικό, καταπληκτικό, Γιάννης Βαρδής, ένα άκρος ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι. Μπράβο ρε Γιάννη, πάρα πολύ ωραία επιστροφή. Γιάννης Βαρδής, Νίκο, έψαξες λίγο να δούμε ποιος το έγραψε ή όχι. Ναι, ακόμα το ψάχνει ο Νίκος, μάλιστα. Μου ζητάει συγγνώμη.
1: Έκανα δουλειά.
0: Ναι, δεν το περίμενα ποτέ. Αυτό είναι το κύριο τραγούδι του Γιάννη Βαρδή που θα τα ακούτε για μία εβδομάδα αποκλειστικά στο πρωινό του Σφαίρα, παρακαλώ. Και μετά νομίζω ότι πάρα πολύ ωραία μπορείτε να ακούσετε και σε διάφορα άλλα ραδιόφωνα ή ακόμη και στο Σφαίρα.
2: Να πω εγώ μια πληροφορία στα κορίτσια μου τώρα. Αν θέλετε, κορίτσια, να αποκτήσετε και αγόρια, γιατί όχι, το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, Luxurious Self Tanning Vitamin Water. Είναι η λύση, είναι αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνη C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης. Προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξυδοτικές βιταμίνες. Αποκτήστε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Και να σας πω την αλήθεια, αν θέλετε να μαυρίσετε χωρίς να σταθείτε στον ήλιο και να είναι και με κάτι που εμπιστεύεστε, εννοείται ότι Luxurious Sun Care, γιατί την ξέρουμε και την εμπιστευόμαστε την Ιντερνετ τόσα μα τόσα χρόνια.
0: Τι, δεν σου στείλε τους αυτούς?
1: Όχι, δεν το έχω.
0: Όχι, στείλ το να μείνουμε λίγο να μας το στείλει όμως για να τους πούμε κάποια στιγμή για να μπορούμε μέχρι τις 9. Λοιπόν, παιδιά, Βαλμάς, εδώ είμαστε. Φέτα Βαλμάς, από σήμερα και για 3 εβδομάδες βρείτε στις 3 μεγάλες ελληνικές αλυσίδες το κοφινάκι χύμα. Προσέξτε τι σας λέω, σε εκπληκτική τιμή. Τι είναι το κοφινάκι? Να δείτε πραγματικά τι σημαίνει 100% φρέσκο κατσικίσιο ελληνικό γάλα. Τυρί από 100% φρέσκο κατσικίσιο ελληνικό γάλα, έτσι. Δηλαδή πραγματικά το κοφινάκι που σας έχω πει ότι έρχεται από κατσικίσιο γάλα, για να δείτε τι σημαίνει να τρως ένα τυρί από 100% φρέσκο κατσικίσιο ελληνικό γάλα, που φωνάζουμε για τίποτα άλλο. Και όταν τρώτε ένα τυρί, να το θυμάστε, που ξυνίζει ή πικρίζει, να το αποφεύγετε. Είναι μια συζήτηση που σας είπα ότι στο μέλλον θα την ανοίξουμε. Είναι από ξυνισμένα γάλατα πολλών ημερών ή από συμπυκνωμένα γάλατα εισαγωγής. Επειδή είναι μια μεγάλη ιστορία που πρέπει να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή, τι συμβαίνει σε αυτή τη φάση, σε αυτό το παγκόσμιο γίγνεσθε του τυριού και της φέτας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο πρώτα από αυτό. Θα βρείτε κοφινάκι χύμα σε εκπληκτική τιμή σε 3 ελληνικές μεγάλες αλυσίδες. Λοιπόν, και θα δείτε για ποιο λόγο σας λέω για αυτό το κατσικίσιο τυρί για το κοφινάκι. Από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα. Και πηγαίνετε στο χημείο. Και αν σας λέω ψέματα, πέστε το. Όχι, να αρχίσουμε να τα πηγαίνουμε όλοι στο χημείο. Για να δείτε τελικά κάποια στιγμή γιατί φωνάζει ο Γρηγόρης για το Βαλμά και για τις φέτες αυτές. Πάμε να το κάνουμε έτσι. Να δούμε στο τέλος για ποιο λόγο μ' ακούτε και τι ιστορίες θα ανοίξουμε εδώ πέρα. Να δούμε τελικά τι είναι αυτά που λέει. Όλα αυτά που λέμε. Λέμε μήπως ανοησίες, θα λέμε το κεφάλι μας. Να πάμε. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, γράψτε Βαλμάς, ονοματεπώνυμο, καλή τύχη για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά. Εδώ είμαστε και στείλτε το μήνυμά σας.
3: Και μιας και σας είπε η Νάνση τώρα για να μαυρίσετε για το καλοκαίρι σας. Καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Spheris. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνει στην καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο Venturi Spheris και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Έχουμε και νικητή. Την Παρασκευή θα κληρώσουμε ένα νικητή για να κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για 2 άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber 6936-101022 Venturi Spheris και το ονοματεπώνυμό σου.
0: Επειδή με ξαναρωτάτε, σας λέω τώρα και για 3 εβδομάδες θα συμβεί αυτό το χύμα κοφινάκι σε εκπληκτική τιμή στο σούπερ μάρκετ. Το αυτό που σας λέω. Για 3 εβδομάδες. Και επειδή στείλετε μηνύματα, χαίρομαι τόσο πολύ που δικαιώνομαι. Δεν φάγατε ωραίο τυρί, μου γράφετε. Δεν φάγατε ωραίο φέτα στη ζωή σας. Αυτό είναι ο Βαλμάς 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, που αποφάσισε με μικρές ποσότητες να έρθει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν λέω τίποτα άλλο. Νάνση, πάμε για Σφαίρα Voice.
2: Σφαίρα Voice. Λοιπόν, και εδώ έχω το μήνυμα της Ναταλίας. Ναταλία Ρουτσολιά. Αγαπητό λοιπόν πρωινό του Σφαίρα, είστε ό,τι καλύτερο. Είμαι νέα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός και σας στέλνω ένα κομμάτι σε δικούς μου στίχους και μουσική. Το έγραψα ένα βράδυ που ήμουν πολύ θυμωμένη με ανθρώπους της δουλειάς, σε εισαγωγικά. Και του χώρου λοιπόν, που μου έλεγαν την αποψάρα τους αλλά δεν μου έδιναν τις λύσεις. Το έχω κάνει να ακούγεται ερωτικό τραγούδι, όμως στην πραγματικότητα οι στίχοι του, ειδικά στο ρεφρέν, αναφέρονται στο ότι όσο και να φοβάσαι αυτά που ονειρεύεσαι, όσο επιμένεις στο δικό σου πυρηνικό μονοπάτι, θα τα βρεις. Θα έρθω να σε βρω λοιπόν, όσο φοβήθηκα και όσο ονειρεύτηκα είναι ένα σώμα που παίζουν κρυφτό, χάνω το δρόμο μου, μα όσο θα ενώνω τα βήματά σου, θα έρθω να σε βρω. Αυτή είναι η Ναταλία Ρουτσολιά, αυτό είναι το «Θα έρθω να σε βρω» και καλή της επιτυχία. Σφαίρα Voice.

0: Έτσι, λίγο διαφορετικό ήχος. Είχε μέσα και καταιγίδες και βροντές και απ' όλα. Να είναι καλά. Πώς είπαμε το όνομα της κυρίας?
1: Κακοκαιρία είχε.
2: Ναταλία Ρουτσολιά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει μια έτσι. Ένα ιδιαίτερο.
0: Γιατί είναι κάτι ιδιαίτερο. Αυτό λέμε ότι είναι λίγο διαφορετικό.
2: Ναι, γιατί είπα εγώ, δεν είπες κάτι άλλο.
0: Γιατί είπες εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι, για μένα μιλάω.
0: Με αυτό λέω ότι και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό λέμε. Με αυτό λέω ότι.
3: Μα γιατί, μην το πεις τώρα, το λέει η άλλη.
0: Μα μιλάω αυτή την ώρα, δεν κατάλαβες τι εννοώ. Λοιπόν, οπότε είναι μια χαρά.
3: Τι είναι, δεν κατάλαβα, τι είμαι ηλίθιος, είμαι και δεν κατάλαβα.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό λοιπόν, το λέω και εγώ από το πριν, δεν το καταλαβαίνει. Πώς πούμε, να το ξαναπεί.
0: Να πούμε.
4: Σας πουλάω και σας αγοράζω στο δευτερόλεπτο.
0: Να πούμε ότι θα ανέβει σε λίγο στο Instagram του Σφαίρα, οπότε θα μπορείτε να το ψηφίσετε. Τι εντάξει.
1: Σε λίγο, δεν είμαι τόσο
0: έτσι. Ρε Νίκο, εσύ το ότι κάποτε τα έφερε σε 10 λεπτά, ρε φίλε. Τι παθαίνεις, γιατί.
3: Γιατί είναι ο πιο άχρηστος διευθυντής που έχει περάσει ποτέ από την ιστορία του.
0: Ξέρεις τι γίνεται, μόλις πάει στην κορυφή και φτάνει και είναι νούμερο ένα, ναι. Μετά καθησυχάζει, κάνει ναι. Ό,τι χειρότερο το ελληνικό. Καθησυχάζει και πέφτει.
4: Εδώ μου λέει και το πρωί, Γρηγόρη, να ξέρεις ότι θέλει να σηκωθεί να φύγει, να πάει διακοπές.
0: Πρέπει να πάει στο καλό και ζυγί της Παναγίας. Αλλά μετά μην πει γιατί έπεσε ο σταθμός. Τον κάνει, τον πηγαίνει πρώτο. Κάθεται, ξεκουράζεται.
1: Δεν πρέπει τώρα να παραιτηθώ εγώ.
0: Τώρα ναι. Ναι, στα πάνω να παραιτηθείς.
1: Στα πάνω, στα
0: ναι,
1: πάνω.
0: Αλλά μην όμως και ξανάρθεις.
1: Όχι, εντάξει. Εντάξει, ωραία.
0: Αυτό.
1: Άρα,
4: άμα του δώσουν τα διπλά.
0: Πόσο?
4: Άμα του δώσουν τα διπλά.
1: Να μείνω.
0: Τα διπλά να μείνεις.
5: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
6: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
7: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
8: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
7: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
8: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
7: Θανάση, πες μου κι άλλα.
8: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
10: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Είναι ο Μάης δίχως θέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: είναι το τραγούδι που θα ακούτε για μια εβδομάδα στο όλο το Σφαίρα, έτσι, γιατί είδατε, έχουμε τραγούδια αποκλειστικά που τα ακούτε στο πρωινό του Σφαίρα και τραγούδια που τα ακούτε μόνο σε όλο το Σφαίρα. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ωραίο τραγούδι, καλοκαιρινό, καλοτάξιδο και στο Μιχάλη. Λοιπόν, έχουμε παιδιά το δώρο αξίας 8.500 ευρώ από το F4 Design, έτσι, ένας διαγωνισμός διαφορετικός, καναπές double face, multiform, πάει για όπου θέλετε και όπως θέλετε. Δύο όψεις, απόλυτη ευελιξία, λέκεστος, αδιάβροχος, ποιότητα που διαρκεί και μαζί ένα coffee table ολοκληρωμένο σετ αξίας 8.500 ευρώ από F4 Design. Έτσι, οι άνθρωποι πραγματικά δεν παίζονται, έχουν κάνει καταπληκτικά δώρα, μια κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι με αποστολή σε Ελλάδα και Κύπρο. Όλα τα έπιπλα κατασκευάζονται ανάλογα με τις ανάγκες σας. Είναι χειροποίητα, ιδιαίτερα σχέδια φτιαγμένα από τον κάθε πελάτη. Αν δείτε κάτι σε φωτογραφία, σε ένα περιοδικό, οπουδήποτε, σε μια ταινία, κάτι που σας άρεσε, από μια καρέκλα μέχρι οτιδήποτε άλλο, σας το φτιάχνουν και για όλα τα βαλάντια. Πείτε ότι έχω αυτά τα χρήματα, σας παρακαλώ, τι μπορείτε να κάνετε. Θα σας το φτιάξουν και κάποια στιγμή, πώς το λένε, με ένα. Πώς το λένε, ρε παιδιά, που θα το δείτε.
1: 3D,
0: για να δείτε και αυτό που θέλετε να φτιάξετε πώς θα είναι μέσα στο χώρο σας. Κάνουν καταπληκτική δουλειά τα παιδιά. Είναι F4 Design, μοναδικό πράγμα στην Ελλάδα. www.f4design.com να πάρετε μια ιδέα για το τι σας λέω ή μπείτε και στο Instagram παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. 6936101022. Στείλτε ονοματεπώνυμο F4 Design. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το τεράστιο δώρο που θα κληρώσουμε εκεί στα τέλη της εκπομπής στα μέσα Ιουλίου.
2: Λοιπόν, είμαι σοκαρισμένη ευχάριστα. Είμαι σοκαρισμένη ευχάριστα με τον ελληνικό καφέ με γεύσεις Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λες και πραγματικά γεμίζει το στόμα σου και το σπίτι σου γεμίζει αρώματα καταπληκτικά. Δοκιμάστε τα παιδιά, γιατί θα πάθετε πλάκα με την ισορροπία που έχει ο καφές σε σχέση με το άρωμα. Έτσι ευχάριστα να ξεκινάτε τα πρωινά σας, τα απογεύματα έτσι ένα χαλαρωτικό γλυκό καφεδάκι. Και κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Πείτε μας ποια γεύση θα προτιμούσατε να δοκιμάσετε εσείς. Στείλετε τώρα μήνυμα στο 19619 γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου. MediaTel χρέωση 0,34 το μήνυμα. Με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020 και πραγματικά είναι υπέροχο δώρο, γιατί για ένα χρόνο, παιδιά, δεν είναι και λίγο.
1: Όποιος ξέρει ότι διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα οπωρολαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Κάθε φρούτο με κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο τραγούδι που σας υποσχέθηκε ότι θα τα ακούτε για μια εβδομάδα μόνο στο πρωινό του Σφαίρα. Όλοι εσείς οι DJ και έξω που με ακούτε και ψάχνετε για τραγούδια καλοκαιρινά. Γιατί υπάρχει και ένα πρόβλημα λίγο με καινούργια τραγούδια, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Έρχεται λοιπόν ο Μπιλιάνο, εδώ ο δικός μας, Έλληνας, Μπιλιάνο, Μπιλιάνο για να το πω έτσι ακριβώς. Εγώ το λέω λίγο πιο βλάχικα, Μπιλιάνο.
1: Είναι λογικό.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Πειράζει, αλλά τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, Μπιλιάνο, έγραψε ένα τραγούδι που για μία εβδομάδα θα τα ακούτε μόνο εδώ και λίγο αργότερα θα τα ακούσετε να παίζετε παντού και νομίζω ότι θα είναι ένα από τα must του καλοκαιριού, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Παρασέρα. Για άνοιξτε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου, γιατί αυτό θέλει κλαμπ, παραλία,
1: ποτό,
0: μουσική και χορό. Ακόμη και μέσα στα μάξι.
1: Και γυναίκες, πολλές.
0: Μπιλιάνο, Παρασέρα, αποκλειστικά στο πρωινό του Σφαίρα.

0: Αυτό είναι ο Μπιλιάνο Παρασέρα. Νομίζω ότι έτσι κάπως καλωσορίζουμε το καλοκαίρι. Από
1: εδώ είμαστε Best 92,6.
0: Ωραία τραγούδια βάζει και ο Best. Πολύ ωραία. Αλλά αυτά τα τραγούδια είναι. Αλλά αυτά τα τραγούδια είναι και εδώ, Νικολάκης. Το καλοκαίρι θα. Ωραίο,
2: υπάρχουν
0: Νίκο,
2: λοιπόν, παιδιά, υπέροχο
0: πολύ.
2: Και καλοκαιρινό και δροσερό. Υπάρχουν επιλογές στη ζωή μας που τις κάνουμε μία φορά και πρέπει να είναι σωστές.
0: Συγγνώμη, επειδή με ρωτάνε, Νάση, Παρασέρα. Μπιλιάνο Παρασέρα.
2: Η επιλογή κουφωμάτων είναι μία από αυτές, παιδιά, και εδώ η απόφαση είναι μία εξάλκο. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι από τις κορυφαίες ελληνικές βιομηχανίες αλουμινίου που πάνω από 50 χρόνια τώρα, με παραγωγή αποκλειστικά στην Ελλάδα, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου, όπως ανοιγόμενα και σειρώμενα συστήματα για άριστη θερμομόνωση και ηχομόνωση, πόρτες εισόδου για ασφάλεια, καθώς και βιοκλιματικές και σταθερές πέργολες, συστήματα για προσώψεις κτηρίων και κάγκελα αλουμινίου για αισθητική που ξεχωρίζει. Μάθετε τα πάντα στο exalco.gr. Εκεί θα βρείτε και το δίκτυο πιστοποιημένων συνεργατών της Εξάλκο σε όλη την Ελλάδα, εσείς που είστε μακριά, για να επιλέξετε το πιο κοντινό σας κατασκευαστή.
1: Eurovision Vibes. Παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της Smelly το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Σάκη Αρναού του Γλουκιτό καιρό, επειδή έτσι κι αλλιώς μας τον ζητάτε αρκετές φορές και στέλνετε μηνύματα τον Γρηγόρη. Εμείς δεν τον προλαβαίνουμε 8 παρα 10, γιατί είμαστε ακόμη στο σπίτι την ώρα πάνω που μέσα στα μάξη. Πάρα πολύ ωραία, ορίστε λοιπόν Σάκη Αρναού του Γλουκιτό για τον καιρό και για την υπόλοιπη εβδομάδα εδώ που οδεύουμε προς τα μέσα του Μαΐου.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 11 Μαΐου σήμερα. Καλή εβδομάδα και δημιουργική σε όλες και σε όλους. Λιακάδα λοιπόν που βλέπετε σήμερα στην Αττική, με λίγες αραιές συννεφιές και κάποια μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κάποια σχετική θολούρα δηλαδή στην ατμόσφαιρα. Με τους ανέμους εξασθενημένους γενικά, πρόσκαιρα μια θαλάσσια αύρα γύρω στα 4 με 5 μποφόρτη με σιβρινές ώρες και τον υδράγυρο κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Η τρίτη, η αυριανή ημέρα, 12 Μαΐου, θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, ενώ οι άνεμοι θα γίνουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί και πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 5 με 6 έως και 7 μπουφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει κοντά στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιρινές λοιπόν τιμές. Η Τετάρτη θα έχει ηλιοφάνεια, λίγες αραιές συννεφιές, δυτικούς ανέμους στα 5 με 6 μπουφόρ και θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς. Και η Πέμπτη θα κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια, δυτικούς ανέμους στα 5 με 6 πρόσκαιρα έως και 7 μπουφόρ και τη θερμοκρασία γύρω στους 26 βαθμούς. Βλέπετε ότι θα πέσει η θερμοκρασία πολύ λίγο μέχρι και την Πέμπτη. Τώρα, η Παρασκευή, 15 Μαΐου, θα έχει κάποια σύννεφα. Υπάρχει μια πιθανότητα προς το απόγευμα να βγάλει κάποιες τοπικές μπόρες και οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 πρόσκαιρος και 6 μπουφόρ, με τη θερμοκρασία το πολύ στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ενώ το Σαββατοκύριακο θα έχει λίγα σύννεφα, μικρή πιθανότητα στα ορεινά να βγάλει κάποιες τοπικές μπόρες. Οι δυτικοί άνεμοι θα φτάσουν και τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς. Δηλαδή θα πέσει η θερμοκρασία σε πιο φυσιολογικά για την περίοδο που διανύουμε επίπεδα. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
5: Αρνί Κλαρίνο και Θρέντο Καπουτσίνο.
6: Αμέ.
5: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ, παιδιά. Καλημερούδια, ήθελα να στείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ για το δώρο που κέρδισα στην περίπτωση Ιρό Ρουμελιώτου. Γεια σου, Ιρό μου. Στο Instagram το πήρα. Σε περίπτωση που δεν έχει δει κάποιος από εσάς το story μου με τις ονομαστικές αναφορές. Μπορεί να μην κέρδισα καναπέ, αλλά και οι μπριζόλες και τα σουβλάκια ήταν εξαιρετικά. Για τον Ανδριόπουλο. Και όπως λέει ο άντρας μου, μπορεί να ψωνίσουμε γενικά από τον Ανδριόπουλο, αλλά αυτά ήταν λίγο πιο νόστιμα. Τι ώρα που παίρνετε τα δώρα, ρε παιδί μου, βλέπεις κόσμος.
1: Το τζάμπα είναι πιο ωραίο πάντα.
0: Κάνεις λάθος. Δεν είναι πάντα το τζάμπα πιο ωραίο. Δεν ξέρω όλα τα πράγματα. Κάποια πράγματα πρέπει να τα πληρώσεις για να τα χαρείς. Αλλά όταν όμως ξέρεις από πού θα πάρεις κάτι που ουσιαστικά είναι πάρα πολύ ωραίο και το αγαπάς και στο κάνουν και δώρο και γλιτώνεις και χρήματα, είναι πολύ ωραίο. Μπράβο, Ρερό. Καλοφάγωτα. Λοιπόν, να πω και μια καλημέρα, παιδιά, εδώ πέρα στη Σένεκα. Η Σένεκα που συνεχώς μπαίνει στη ζωή μας. Είδατε πάρα πολύ και τη συνέντευξη που έγινε με τον ιδιοκτήτη της Σένεκα. Και τα είπαμε εκεί πέρα στο Tonight το βράδυ, λύσαμε πάρα πολλά θέματα, μάθαμε και για το ότι κάνουν μεταμόσχευση και γένια και φρύδια γυναικών και γενικά η Σένεκα έχει φύγει σε πραγματικά απίθανη κατάσταση. Κάντε μια επίσκεψη ή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμάτα ή στην Πάτρα, ρωτήστε, θα σας δώσουν οποιασδήποτε απαντήσεις για τις μεταμοσχεύσεις μαλλιών. Όλες οι φοβίες που είχατε λυθήκανε, παιδιά. Τις λύσαμε και στο βίντεο, τις είδα και μπροστά μου. Είναι μπούρδες όλα αυτά που λέγαμε παλιά. Οι άνθρωποι εκεί κάνουν γιατροί, ειδικοί χειρουργοί της μεταμοσχεύσης και δεν χρειάζεται κανένας φόβος, σου τα λένε όλα τι θα συμβεί. Και σε λίγες μέρες, ώρες θα έλεγα εγώ, μπορεί να γυρίσεις και στη δουλειά σου αν δεν είναι κάποια πολύ βαριά δουλειά. Αν είναι βαριά δουλειά, σου λένε τι πρέπει να κάνεις. Τακ, τακ, πολύ σύντομα ξαναγυρίζεις και με μαλλιά. Φανταστική. Σένα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, για εσάς τώρα που προγραμματίζετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές και δεν είστε λίγοι, αν είστε από αυτούς που δεν θέλουν να έχουν άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια και απλά θέλετε να φορτώσετε το αυτοκίνητο και να κάνετε ένα road trip, σας έχουμε λοιπόν την ιδέα road trip στην Ιταλία με τη Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Κάνε αυτό το ταξίδι που χρόνια λες ότι θα κάνεις και δεν το έχεις κάνει ποτέ, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Και να σου πω ότι ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση γίνεται κάθε Παρασκευή εδώ σε εμάς στον Σφαίρα. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 10 10 22, γράφοντας Venturi Ferries και το ονοματεπώνυμό σου. Την Παρασκευή έχουμε την κλήρωση.
1: Η καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία με επιλογές που συνδυάζουν αγορές, ταξίδια και φαγητό. Μπες στο MyDay στην ενότητα DAY My Rewards Coupons και βρες τα κουπόνια για να κερδίσεις 20% έκπτωση για αγορές στο About You αλλά και 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών ειστηρίων από τη Ferry Scanner, ιδανικά για μια σύντομη απόδραση. Και η εμπειρία ολοκληρώνεται με 10 ευρώ κουπόνι για το eFood. Για κάθε γευστική επιλογή, μπες τώρα στο MyDay στην ενότητα DAY My Rewards Coupons και ανακάλυψε αυτές και άλλες πολλές εκατοντάδες προσφορές.
0: Λοιπόν, και στην πέτα με μια καλημέρα. Έτσι, έχουμε την κλήρωση στις τέλος του μήνα για τη συσκευή μασάζ αξίας 300 ευρώ. Η φοβερή αυτή και τρομερή εταιρεία που συνεχώς όλοι εσείς που πηγαίνετε και ζητάτε τη βοήθεια για κάτι που σας συμβαίνει στην υγεία σας, λέτε τα καλύτερα. Μας έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. 24 ώρες το 24ωρο από το 1990 που βοηθάει τον κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας για τη δυνατότητα αποκατάστασης, ανακούφισης και ποιοτικής παράτασης της ζωής του. Παρέχει εξοπλισμό ήδη υψηλών προδιαγραφών και στο ιατρικό οξυγόνο, στα ορθοπαιδικά είδη, στα νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά μαξίδια. Η φανταστική betabet.gr, ανά πάσα στιγμή. Οικογενειακή κατάσταση, είναι συγκλονιστική ομάδα. Γαλάτσι Κουρτίου 14, Λαϊκό Σωτηρία εδώ Σταυρό απέναντι και σύντομα στα Βρυλίσια στο Σεισμανόκλειο απέναντι. Κοιτάμε λίγο την τηλεόραση τώρα γιατί μόλις επέστρεψε.
2: Για γύρισε η Κατερίνα καινούριο. Για να τη δούμε. Μια κούκλα είναι.
1: Κούκλα,
0: αδύνατη,
1: Συγγνώμη, πού το. Πώς.
0: Τι πώς.
2: Εντάξει,
1: δεν γέννησε και δεν γέννησε ποτέ. Είναι
2: πραγματικά μια κούκλα.
1: Είναι λες και δεν έμεινε ποτέ έγκυος, έτσι.
0: Συγκλονιστικό.
1: Δεν υπάρχει. Μπράβο, μπράβο. Κούκλα, κούκλα. Εντυπωσιακό.
0: Άντε με το καλό να είναι γερή, να χαίρεται το παιδάκι της.
2: Λοιπόν, έλα, βάλε Μετάλλικα, βάλε Nothing Else Matters, βάλε κάτι. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι ok να ποστάρουν, τι είναι ok να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν αν χρειάζονται βοήθεια. Με το TOZI, λοιπόν, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454, προσφέροντας ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozy είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα όμως στο vodafone.gr.
1: Deadline σε 2 ώρες, inbox γεμάτο, συγκέντρωση 0. Το Nosan Brain Energy Booster περιέχει σιβεριανό ginseng και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης για καθαρό μυαλό όταν το χρειάζεσαι περισσότερο από τη Unipharma. Πάμε για γρήγορο σφαίρα password, Γρηγόρη.
0: Πότε και δεν κλείσουν
1: τον άλλο μήνα, Ιούνιο.
0: Τον Ιουλίο.
1: Τώρα αρχές θα είναι, μέσα θα είναι, τέλος θα είναι. Όχι.
0: Τι νομίζω τα πόδια.
1: Περιμένουν να τους πω πότε μπορώ.
0: Δεν τα θυμάμαι όλα.
3: Ναι ρε Γρηγόρη, δεν τα θυμάμαι. Τα σημειώνω σε κάτι στικάκια στο γραφείο.
1: Λοιπόν. MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Δίνουμε το MG3 Hybrid Plus.
4: Παρακαλώ.
2: Τη Γεωργία θα ήθελα παρακαλώ.
4: Εγώ είμαι.
2: Γεωργία, τι κάνεις?
4: Είμαι καλά.
2: Μπράβο σου, χαίρομαι. Καλή εβδομάδα να έχεις.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πήγες στους Μετάλλικα?
4: Στους Μετάλλικα όχι, δεν πάω.
2: Γιατί?
4: Δεν ήθελες. Δεν ήθελα, όχι.
2: Άμα όμως σου δίνανε κανένα τραπεζάκι στα μπουζούκια, θα πήγαινες?
4: Θα πήγαινα άνετα.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Κανα κωδικό έχεις?
4: Κωδικό? Κωδικό δεν έχω.
2: Δεν έχεις κωδικό, ε.
4: Τον κωδικό τον πρωινό τον
3: αυτόν.
1: Για πες τον κιόλας.
2: Γιατί ποιον άλλο κωδικό θα σου ζητούσαμε?
4: Άλλο κωδικό θα μου ζητούσατε?
1: Όχι.
4: Περιμένετε ρε παιδιά, εγώ έχω τον κωδικό τον πρωινό.
1: Λέγε τον, σου λέω.
4: 4884.
1: Άντε μας έσκασες.
2: Δεν έχω και δεν έχω.
0: Στο τηλέφωνο σου ζητούσαμε τον κωδικό.
2: Τι κωδικό νόμιζες?
4: Δεν ήξερα ποιο κωδικό.
0: Άντε μπήκε στην κλήρωση, να πάνε όλα καλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σε ποια περιοχή είσαι?
4: Άνω Κυψέλη.
2: Τέλεια, κέντρο.
0: Να έχεις ωραία εβδομάδα.
2: Καλή
0: και ωραία
2: επιτυχία,
0: μέρα.
2: Φιλάκια πολλά.
1: Φιλάκια.
0: Πολύ θα χαρώ να δω τον άνθρωπο που θα πει. Θέλω να το κάνουμε πολύ γκράντε την ώρα που θα δώσει τον ταμάξι. Γιατί βλέπω πάνε
3: το πέρα. Παρουσιάσεις, Γρηγόρη,
0: ναι,
3: πάνε, να το παρουσιάσεις.
0: Θα το παρουσιάσω μόνο αν γίνει γκράντε.
3: Πώς, τι θέλεις να κάνω?
0: Δηλαδή να γίνει.
1: Στο Ζάπιο.
0: Θα σου πω. Όχι, να σου πω. Να σου πω τώρα τι εννοώ. Βλέπω κάτι, πάνε κάτι μια μεσημέρι. Κάνω και μια κλήρωση, του δίνω το κλειδάκι. Δύο φωτογραφίες. Τι είναι αυτά, ρε.
1: Ωραία, τι θες.
0: Τι είναι αυτά, ρε. Έχετε δει ποτέ στην Αμερική πώς γίνεται? Σοου κάνεις. Κάνε ένα σοου ωραίο. Βάλε τα μάξι, φώναξε πάλι ένα τραγουδιστή. Κάνε η μεγάλη κλήρωση. Όλοι μαζί κάτω να πει. Κάντε το ωραίο. Αυτό. Ρε, κάντε ρε ωραία πράγματα στην Ελλάδα, ρε. Σε βλέπω και ντρέπομαι, ρε. Άσε τώρα, μωρέ, γυναίκα.
1: Σιγά, ρε, Τζιμι Φάλον που ντρέπεσαι.
0: Βέβαια ντρέπομαι. Κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Και μην πιάσει το στόμα του Τζιμι Φάλον, μου σου δώσει καμία καστούκι. Άνθρωπος είναι υπερταλέντο, να πούμε, να προσέξει.
1: Γιατί λέει. Εσύ τι είσαι, δεν είσαι υπερταλέντο?
0: Δεν είμαι τόσο σαν
1: Τζιμι Φάλον. Άσε ρε,
3: Γρηγόρη.
1: Άσε ρε. Που δεν είσαι.
0: Αν ήμουν θα τον θαύμαζα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, 5 λεπτά μετά από τις 10 και αυτό ήτανε.
1: Βάλε τώρα, έτσι, μπράβο. Πώς αλλάζουμε από Μετάλλικα σε ουσίες.
3: Από Master of

0: Ελληνά Γεντονίου.
1: Μαζί σα ο Γρηγόρη Αρναούτο.
0: Ήταν ο Γιώργο Γιάννο και ο Παναγίτη Τζορτζάτο.
2: Ήταν ο υπέροχο Νίκο Καλούδη.
0: Και επειδή έχουμε πάρει πολλά λεπτά από την Περίνα, να σα πούμε μια καλημέρα, καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Καλή δύναμη, μην δίνετε σημασία στο δρόμο, ό,τι και να σα πούνε. Πάτε στη δουλειά σα, στο σπιτάκι σα και αφήστε τον κόσμο να φωνάζει. Έτσι καλώ δεν ξέρει ότι είστε εσεί. Γιατί αν ήξερε ότι ήσασταν εσεί, δεν θα σα έλεγε τίποτα. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.

0: λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι!
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
7: Happy Mastercard Day!
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
17: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
19: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
21: Μισό.
20: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
21: Μισό.
20: Πάλι μισό.
21: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
22: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
23: Σφαίρα 102.2
24: 10 με 1. Βερίνα Ευαγγέλου.
25: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2 και σήμερα Δευτέρα 11 του Μάη. Καλή εβδομάδα και όλες 13 λεπτά μετά από τις 10, είμαι η Φερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι και έχουμε να συζητήσουμε σήμερα πάρα πολλά, να ξέρετε, πολλά τα θέματα που τρέχουν, θα παίξουμε και σφαίρα password για το αυτοκίνητό μας, έχω και άλλα δώρα να σας δώσω, θέλω μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, αλλά και πώς περάσετε το Σαββατοκύριακό σας, τι κάνετε, αν φύγατε που είχε έτσι και ωραίο καιρό, αν βγήκατε, αν μείνατε σπίτι έτσι να χαλαρώσετε, όλα αυτά θα ήθελα να τα μάθω. Λίγο περίεργη Δευτέρα σήμερα, αυτό συζητούσα και με τους συναδέλφους εδώ έξω, λίγο και αυτή η σκόνη, λίγο και κάπως βαρύ το κλίμα, αλλά εδώ είμαστε εμείς για να το γυρίσουμε τούμπα όλο αυτό. Οπότε πάρτε το καφεδάκι σας και πάνω το πατήσω να ξεκινήσουμε τσουκουτσούκου με τις επιτυχίες. Με λίγα λόγια ή πολλά,

πολύ μ' αρέσει. Μιχάλης Χατζηγιάννης και Φωτιά στη νύχτα. Είναι νέο τραγούδι, αποκλειστικό. Το ακούτε εδώ και θα το ακούτε για όλη την εβδομάδα. Μόνο στον Σφαίρα, 31 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, Δευτέρα 11 του Μάη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας μας. Εντάξει, θα γίνεται και ο χαμός σήμερα για Δευτέρα 11 του Μάη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας μας. Εντάξει, θα γίνεται.

0: πάω προς το κέντρο. Έχουμε στη Βασιλή Σοφίας κλασικό σημείο, κατά κόκκινη αυτή την ώρα. Τα υπόλοιπα βασιλικά είναι ok. Λίγο στην Αρδιτού έχουμε, Λιουπόλεως Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια ανοιχτά. Στον Πειραιά έχουμε κίνηση εκεί κλασικά σε αυτό το δρόμο Μικράς Ασίας, το γνωστό, που κατεβαίνει στο κέντρο, και στη Λεωφόρο Αθηνών ένα μικρό κομματάκι στο Σκαραμαγκά. Καθυστερεί στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, μικρές στην Αττική Οδό. Η νέα γενιά σχεδιάζει το μέλλον με σύμμαχο το AI. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM 2026 με θέμα από την ανθρώπινη στην τεχνητή νοημοσύνη ολοκληρώθηκε με 2.000 μαθητές να παρουσιάζουν εντυπωσιακές ρομποτικές εφαρμογές. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ, στρατηγικός συνεργάτης της εκπαιδευτικής ρομποτικής, στηρίζει για 12η συνεχόμενη χρονιά την καινοτομία αλλά και το ταλέντο των παιδιών. Εκεί είναι το μέλλον, στα παιδιά μας. Έτσι, να το ξέρετε. Εμείς προσπαθούμε, αλλά έρχονται τα νέα παιδιά έτσι να μας κάνουν πολύ περήφανους, και πόσο μάλλον μέσα από τέτοιους ωραίους διαγωνισμούς. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε λίγο.
1: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Party in the Park, Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Πάντα και λίγο ακόμα. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικά

0: Δικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά Στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
5: Οχ!
4: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Σφαίρα Viber 6936 10.
9: Ωπατής, τι είναι αυτό καλέ, τι έχω βάλει, το λιανό στο... Α, έλα, το βρήκα. Να το γαλάκι μας το σωστό ρε παιδιά. 40 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα. Και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Είναι Δευτέρα, 11 του Μάη, οπότε θα ξαναπώ και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Καλοκαιρινός ο καιρός, θα έχει 30 σήμερα. Αύριο Τρίτη, τα άκουγα και στο Σάκη Αρναούτογλου το πρωί, στο πρωινό. Θα φτάσει μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή κάπως έτσι θα μας πάει. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, τι ωραία, με αραιές νεφώσεις, έτσι λίγο πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στην Αττική τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα είναι και στην Θεσσαλονίκη, στη συμπρωτεύουσα, αλλά και κάπως έτσι θα πάει και σε όλη την Ελλάδα. Ας πούμε, Θεσσαλία, Εύβοια, Πελοπόννησο και όλα αυτά θα χτυπήσει 30. Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη θα χτυπήσει 30. Έτσι, από Πέμπτη θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο πια. Εκεί στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου και λίγο σκόνη. Θα έχουμε αυτό το μπλερ στην ατμόσφαιρα, δηλαδή. Καφεδάκι να κεράσω. Θα κεράσω. Γιατί υπάρχουν μέρες που δεν ξεκινάνε καλά. Πάντα όμως μπορούν να διορθωθούν με ένα μικρό reset, με μια επιλογή που αλλάζει τη διάθεση. Αρκεί να υπάρχει διάθεση. Μικέλ Coffee Company. Γιατί καμία μέρα δεν είναι χαμένη. Ας μην χάνουμε τις μέρες μας άνευ λόγου. Ξεκινάμε από την αρχή και επειδή τα καλύτερα βρίσκονται εδώ στην Σφαίρα, κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει τον καφέ του από τα Μικέλ για έναν ολόκληρο μήνα. Από αυτήν εδώ την εκπομπή. Από μένα και τα Μικέλ. Αν θέλετε να κερδίσετε, λοιπόν, στέλνετε τώρα τη λέξη Μικέλ στο 6936 10 102. Και καλή επιτυχία. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Απέργη, Πέτρο Ιακωβίδη και Στέλιο Ρόκο και επιστρέφω σε λίγο.

0: 8-2-2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Και κοιτάω για αυτόν τον τύπο. Έχει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία. Αυτός ξεκίνησε από 2 κότες. Πουλούσε τα αυγά, έπαιρνε άλλες 2 κότες. Πουλούσε τα αυγά, έπαιρνε άλλες 2 κότες. Μετά έβγαζε κοτοπουλάκια. Μετά τα πουλάκια έπαιρνε άλλες κότες.
3: Ναι.
2: Και κάποια στιγμή πεθαίνει ένας θείος του και του αφήνει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Είναι λίγο πριν τις 11 στον Σφαίρα 102,2.
4: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Σφαίρα 102.2.
0: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
0: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
13: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
14: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
15: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
16: Jumbo.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Σφαίρα 102-2.
3: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
4: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. 2 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν. 11 Δευτέρα, 11 του Μάη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Οι πιο παραγωγικοί άνθρωποι στην πραγματικότητα δεν εργάζονται τόσο σκληρά. Και δεν το λέω εγώ, αλλά το λέει η επιστήμη, παιδιά μου. Πάμε να δούμε πού βρίσκεται το λάθος. Ήρθε η ώρα να μάθεις πως άνθρωποι που πιστεύεις ότι είναι πολύ παραγωγικοί στην καθημερινότητά τους δεν εργάζονται όσο σκληρά νομίζεις. Δεν πρόκειται για εικασίες φήμες, αλλά για διαπίστωση επιστημονικής έρευνας. Γιατί σου λέει, όσοι υποστηρίζουν ότι εργάζονται διάκοπα για τελείωτες ώρες στο τέλος ενός συγκεκριμένου διαστήματος, όπως ο ένας μήνας ας πούμε, είναι λιγότερο αποδοτικοί σε σύγκριση με όσους εργάστηκαν λιγότερες ώρες κάνοντας διαλύματα. Για παράδειγμα, μπορεί ένας υπάλληλος να ξεκινάει την ημέρα του παράγοντας σε ένα εργοστάσιο 80 προϊόντα σε μία ώρα. Επίτευγμα που κανένας άλλος δεν έχει πετύχει. Την επόμενη ώρα να πέσει στα 75, μετά στα 70, μας δίνουν και παραδείγματα για να το καταλάβουμε, και μετά στα 50. Αντίθετα, ο υπάλληλος που εργάστηκε από την αρχή με συγκεκριμένο ρυθμό, συνέπεια και αφοσίωση χωρίς να ξεπερνά τα όρια του, παρήγαγε λιγότερα προϊόντα την πρώτη ώρα, αλλά στο τέλος της βάρδιας είχε βγάλει περισσότερη δουλειά από τον πρώτο. Σημαίνει ότι δεν εξαντλείσαι σωματικά και ψυχικά, είσαι ξεκούραστος, έχεις πιο καθαρό μυαλό να δουλέψεις και έτσι κυλάνε όλα πιο ωραία. Άρα δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο τις περισσότερες φορές, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι σταματούν, λέει, πολύ πριν φτάσουν πραγματικά στα όρια τους. Δηλαδή τη στιγμή που νιώθουμε πως δεν αντέχουμε άλλο, στην πραγματικότητα έχουμε ακόμη αποθέματα ενέργειας και συγκέντρωσης που δεν αξιοποιούμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να εξαντλούμαστε καθημερινά ή να αγνοούμε την ανάγκη για ξεκούραση. Αυτό θα συμβεί, το ότι θα πεις δεν αντέχω άλλο, αλλά θα πρέπει να συμβεί μία φορά στο τόσο, όχι να συμβαίνει κάθε μέρα. Αυτό μας λέει η έρευνα. Και να είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό που θέλεις να κάνεις, χωρίς να εξαντλείσαι. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η χρυσή τομή ουσιαστικά, γιατί όντως είναι χρυσή τομή και όντως δεν μπορούμε να τη βρούμε πολλές φορές. 6-9-36-10-102-2 το Viber. Μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Όπως όλα γύρω μας, έτσι και οι ασφάλειες αυτοκινήτου ακριβαίνουν. Το θέμα είναι, πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή? Στο Cosmote Insurance.gr συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Επομένως, μπες τώρα και απόκτησε αυτή που σου ταιριάζει. Έλα, τράβα λίγο, κάνε πιο κι. Για τράβα. Η Ιουλία Καλυμάνη, έτσι θα ξεκινήσει.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: έρχεται και το καλοκαιράκι. Τι ωραία, θα μυρίζει και το γιαστημί και το νυχτολούλουδο έτσι στους δρόμους. 29 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 11 του Μάη. Λοιπόν, η Μηδερίνη Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Εδώ παρεούλα. Λοιπόν, πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απαντήσει σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας? Χιλιάδες μαθητές του Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM 2026 έδωσαν την απάντηση παρουσιάζοντας καινοτόμες ρομποτικές εφαρμογές από έξυπνα μουσεία μέχρι αυτοματοποιημένη αγροτική παραγωγή, ανοίγοντας έτσι δρόμους για ένα πιο έξυπνο μέλλον. Όλα αυτά με την υποστήριξη της COSMOTE Telecom, στρατηγικού συνεργάτη εκπαιδευτικής ρομποτικής για 12η συνεχή χρονιά. Τώρα, αύριο είναι και ημιτελικός της Eurovision, έτσι να τα λέμε και αυτά. Θα γίνει χαμός εκεί με τον Ακύλα. Χθες είχαμε το Τυρκουάζε Χαλί. Είναι τώρα για την έναρξη έτσι, του θεσμού. Κάθε χρόνο ήθιστε να στρώνουν ένα Τυρκουάζε Χαλί αντί του κόκκινου και να περπατάνε όλοι οι διαγωνιζόμενοι. Είδαμε τον Ακύλα, πολύ extravagant και φανταστικός όπως είναι, να χορεύει και σιρτάκι μαζί. Ασυζητητή εννοείται στον τελικό το φέρτο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσουμε αύριο. Δηλαδή κλειδωμένη η δεύτερη θέση στα προγνωστικά με ανωδική πορεία. Οπότε του στέλνουμε όλη τη θετική ενέργεια. Θα τα πούμε και αύριο, δεν το συζητώ. Θα δούμε ένα υπερθέαμα από τον Ακύλα από ό,τι μαθαίνω. Έτσι, 6936-10122 είναι το Viber. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Στον κόσμο των πολλών επιλογών υπάρχουν και αυτές που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, τη συνέπεια, την εμπειρία. Ο καφές που διαλέγεις λέει την ιστορία σου. Μικέλ Coffee Company, και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή. Τα έχω πει για το καφεδάκι του μήνα που σας δίνω. Οπότε στείλτε τη λέξη Μικέλ στο Viber και όλα τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Μικρή διακοπή και έρχομαι να παίξουμε σφαίρα password.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Να σου πω, όταν ένας σαραντάρης φορτίζει το κινητό, λέμε ότι το φορτίζει.
3: Σωστά.
2: Φορτίζει. Ένας πιντάρης και το φιφτίζει. Τι χιούμορ είναι αυτό.
0: Σταμάτα.
4: Πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom App, Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει.

0: γιατί λες!
1: Κέρδισα!
2: Τι!
1: Κέρδισα! Θα πάω Final Four!
2: Πώς!
3: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
3: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
5: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983-690-000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
13: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
17: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
18: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
19: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
22: Το Σφαίρα Password είναι 3, 5, 4, 0.
23: Παιδιά, τι

0: θα έκανα τώρα, δεν θα ακούγατε το Σφαίρα Πάσχορτ. Όχι, όλα καλά. Όλα καλά. Το ακούσατε, έτσι. Πήγα να μιλήσω πάνω, ευτυχώς το κατάλαβα νωρίς. 38 λεπτά μετά από τις 11. Ωχ, Θεέ μου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Θα έκανα μια κοτσανούλα, αλλά δεν πειράζει. Όλα καλά, σώθηκε η κατάσταση. Οπότε έχετε 5 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή σας να στείλετε τη λέξη Password στο 6936 10 102.2, για να βγούμε σε λιγάκι στον αέρα να παίξουμε. Password λοιπόν στο 6936 10 102.2, γιατί αυτοκινητάρα το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Lia στην Αγία Παρασκευή βρίσκεται σε ένα γκαράζ το οποίο μόνο εσείς μπορείτε να ανοίξετε και να το πάρετε και να κάνετε υπέροχα ταξίδια. Σας εύχομαι με αυτό το αυτοκίνητο που είναι και άνετο και θα σας πάει παντού. Πάμε να ακούσουμε Αιγαίο, αναβίση που πολύ μου αρέσει, στα Βέντο και Ακύλα, φέρτο μας Ακύλα, και βγαίνουμε να μου φέρετε κι εσείς το Password.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: φέρτο μας, μωρέ Ακύλα, φέρτο μας. Θα μας το φέρει, παιδιά. Α, εγώ είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό. Είμαι και πολύ σίγουρη για έναν ή μία από εσάς που θα βγει τώρα στον αέρα να μιλήσουμε, ότι θα μου φέρετε το Σφαίρα Password. Άντε λίγο, άντε ένας μήνας έμεινε για την κλήρωση. Για πάμε να δούμε. Καλή, καλή. Πάμε, πάμε, φερτό μου, φερτό μου, φερτό. Έλα ρε παιδιά, σηκώστε το, καλέ. Σηκώστε το.
1: Παρακαλώ.
0: Δήμητρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά και εγώ, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Και για να ξεκινήσει πιο ωραία, θες να μου πεις και το Σφαίρα Password?
1: 35-40,
0: ολόσωστη. Ευτυχώς τα ακούσατε ρε παιδιά, γιατί πήγα να κάνω πατάτα, πήγα να μιλήσω πάνω στο Σφαίρα Password.
1: Τέλεια,
0: όλα
1: τέλεια.
0: Καλά, μπράβο Δημητρά μου, συγχαρητήρια, μπήκε στην κλήρωση.
1: Ευχαριστώ πολύ, μακάρι.
0: Εμείς, μακάρι μέσα από την καρδιά μου στο εύχομαι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Φιλάκια πολλά, καλή συνέχεια.
1: Φιλάκια, καλή συνέχεια.
0: Για, τι ωραία ρε παιδιά μου, τι ωραία, μπήκε και η Δήμητρα στην κλήρωση. Μακάρι, σας το έχω ξαναπεί, εγώ κοινάνσε εντωμεταξύ, ευχόμαστε σε όλους σας να το κερδίσετε. Και λέω Παναγής, τι εύχεστε? Ευχόμαστε να μην ευχηθούμε. Μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε εκατομμύρια αυτοκίνητα, αλλά τι να κάνουμε που ένα σημείο θα το κερδίσει. Λοιπόν, μικρή διακοπή. Πριν όμως έχω να σας πω κάτι πολύ πολύ έτσι όμορφο, γιατί όλοι είμαστε παίκτες από κούνια, ακόμη και αν δεν έχουμε βάλει ούτε ένα γκολ, γιατί ξέρουμε να παίζουμε και να περνάμε καλά με αυτούς που αγαπάμε. Το Νουνού για ακόμη μια φορά είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πόσο πολύ μετράνε αυτές οι καθημερινές στιγμές παιχνιδιού και διασκέδασης με την οικογένειά μας. Γι' αυτό κάνει δώρο σε όλους τη συλλεκτική μπάλα Νουνού για να δημιουργήσετε ακόμη περισσότερες στιγμές γέλιο και παιχνιδιού. Απλά αγοράστε προϊόντα Νουνού αξίας 30 ευρώ και μπείτε στο www.nunudiagonismos.gr, ανεβάστε τις αποδείξεις και κερδίστε αυτόματα τη συλλεκτική μπάλα από το σφαίρι Νουνού από την Puma και Zakret Sports. Όλοι παίζουμε, όλοι κερδίζουμε εδώ. Τώρα βγαίνουμε ένα διαλυματάκι και έρχομαι για την τρίτη.

0: Τον 2-2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με του αλλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσουμε πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσουμε και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
10: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Όλα, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

0: ενότητα. All win. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
3: Στην GreekoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreekoStrom. Wake up new.
4: Μπαχαρικά, καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, η ζυγή λίγο. Είναι τυχερή. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
9: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
8: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
10: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Σφαίρα 102-2
13: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
14: Εσύ φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα, ενώ μόλις λεπτό πριν από τις 12 καλημέρα και καλή εβδομάδα Δευτέρα 11 του Μάη, η Μιβερίνα Ευαγγέλου, together, μέχρι και τη μία, το box, το delivery, που τα σπάει, γιατί τροσπίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία που το κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Γίνεται πιο κερδισμένος. Δεν γίνεται. Ήρθε η στιγμή τώρα. Για το δώρο της ημέρας, αχ, και θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί μου αρέσει και εμένα πολύ. Είναι καλλιντικά από τη Mar Beauty, τη Μαριαλένα, τη Ρουμελιώτη. 4 δώρα θα σας δώσω από τη συλλογή της Mar Beauty. Έτσι σας τα κάνει δώρο με πολύ πολύ αγάπη. Ελληνικό brand, γιατί είναι ωραίο να στηρίζουμε τα ελληνικά brand που έχουν όντως, είναι και πολύ ποιοτικά. Με σύγχρονη αισθητική, πρακτική χρήση και professional αποτέλεσμα. Θα τα ανακαλύψετε όλα στο marbeauty.gr. Μπορείτε να ακολουθήσετε το brand και στα social media Mar Beauty Official. Επομένως, για να τα κερδίσετε, ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Mar Beauty, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936101022. Mar Beauty λοιπόν και αποστολή στο 6936101022 και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Θέλω να ξέρεις ότι ό,τι και αν φέρει η μέρα, ό,τι μα ό,τι, υπάρχει μια στιγμή που είναι μόνο δική σου. Κάν την καλύτερη με ένα καφέ από τη Michele Coffee Company, γιατί κάθε στιγμή αξίζει, μωρέ παιδιά. Μωρέ παιδιά, και χάνουμε τις στιγμές. Τις χάνουμε δυστυχώς, καλός ή κακός. Ελπίζω να το καταλαβαίνουμε και να το διορθώσουμε. Έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Για διαφημίσεις, επίθεση, επίθεση μόνο.

Κάνε δικό σου το αυτοκίνητο των ονείρων σου. Αρκεί να βρεις το Sfera Password. Sfera

0: χαμός. Είναι ένα τραγούδι 20 χρόνων και βάλε το «Δεν έχει σίδερα» του Σάκη Ρουβά, 29 λεπτά μετά από τις 12. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σας έλεγα ότι είναι τραγούδι 20 χρόνων και. Και σε, είναι από τα λίγα τραγούδια που γίνεται αυτό σε όποιο μαγαζί και αν παιχτεί. Όποιος τραγουδιστής και να το έχει εντάξει στο πρόγραμμά του, γίνεται πάντα ο ίδιος πανικός. Δεν ξέρω πια με αυτό το τραγούδι. Είναι τι να πω τώρα, έχει μείνει. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και είμαι έτοιμη να περάσω στα ζώδια. Ήθελα να το πω γιατί το βλέπω συνέχεια δηλαδή. Κρύε. Εγμυστηρεύεστε τα προβλήματά σας σε όποιον θεωρείτε ότι έχει μεγαλύτερη πείρα από εσάς και επομένως μπορεί να σας δώσει και λύσεις. Όμως, μην εγκυστρωθείτε στην άποψη άλλων. Ταύρι, θέλετε να δείξετε αυτό που πραγματικά είστε, αφήνοντας στην άκρη κάθε επιτιδευμένο ύφος που χρησιμοποιούσατε για να πετύχετε πράγματα. Δίδυμη. Καθώς η ρουτίνα της καθημερινότητας έχει γίνει κόμπο στο λαιμό, οι σκέψεις σας ταξιδεύουν σε εξωτικούς προορισμούς. Καρκινάκια. Ερωτική, αισθησιακή, θέλετε να απολαύσετε τον έρωτα με κάθε τρόπο. Όσοι βρίσκεστε σε σταθερές σχέσεις, ένα ταξίδι θα σας ανανεώσει. Λιοντάρια, τα προβλήματα των σχέσεων στην επιφάνεια για ανάλυση και λύση. Προβληματίζετε τον σύντροφό σας γιατί ο μεγάλος και έντονος συναισθηματισμός σας οδηγεί. Κάτσετε, γιατί μου φεύγει κιόλας. Πού είσαι? Σας οδηγεί σε κτητικά συναισθήματα. Παρθένη, φορτίζεστε συναισθηματικά εξαιτίας. Αχ, πού είναι, ρε παιδί. Ξέρετε τώρα, μου τρέμει η οθόνη και δεν μπορώ να τα διαβάσω. Παρθένη, φορτίζεστε συναισθηματικά. Δεν γίνεται δουλίτσα έτσι. Μισό λεπτάκι. Και έχετε έντονους προβληματισμούς κυρίως στον τομέα της υγείας. Ζυγή, τρυφερή, ρομαντική, με ενθουσιασμό παθιάζεστε με οτιδήποτε και αν καταπιαστείτε σήμερα. Σκορπιοί, δεν επιθυμείτε πολλές κοινωνικότητες για τη σημερινή ημέρα τουλάχιστον. Θέλετε να συναναστραφείτε με άτομα της οικογένειάς σας και να χαλαρώσετε, γιατί θα σας δώσουν μεγάλη χαρά αυτές οι συναντήσεις. Το ξωτάκι, αρνητική επιρροή στις επικοινωνίες σας. Οι απόψεις σας βασίζονται σε προσωπικές αντιλήψεις. Εγώ κύριο. Όχι έξοδα σήμερα, τουλάχιστον όχι ανεξέλεγκτα έξοδα. Περιοριστείτε στα απολύτως απαραίτητα. Υδροχό, είναι η κατάλληλη στιγμή να διεκδικήσετε αυτό που σας ανήκει. Και τέλος, ψάρια, λειτουργείτε εν θερμό σήμερα, οπότε και οι επιλογές σας όχι μόνο δεν θα είναι αντικειμενικές και κατάλληλες, αλλά εντελώς λανθασμένες με εντελώς άγνωστα αποτελέσματα. Αυτά. Μικρή διακόπη και έρχομαι για το φινάλι.
1: Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Κι άλλος λέει 80 χρονών που μήνυσε την 24χρονη σύντροφό του γιατί του έφαγε κομμάτι από την περιουσία. Δηλαδή τι ήθελες κύριε μου εσύ γλυκή
3: 80χρονη. Τι ήθελες να σου
0: πάει τα νιάτα
3: σου.
0: Τα χρόνια σου.
2: Δεν πειράζει, άστε να που έφαγε.
4: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δε μ' αγαπάς.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
6: 5050
7: 1471.
3: Ναι!
7: 1212.
0: Μπράβο!
6: 1940.
1: Το νέο MG3 Hybrid

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day!
11: Σωστά.
12: Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
10: Happy Mastercard Day!
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστη!
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστη!
17: Όλα, σενιόρ Μακής!
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
18: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
19: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Να δω.

0: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
1: Yay, yay, είσαι εδώ!
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50.

0: μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
2: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
1: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
3: Και νιώθω. Vistabet.
1: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
5: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Με πιάνει μια τρέλα με τον Νικοβέρτη πάντα, πάντα. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάνω όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμης Γιοργαντάς, η Ελίνα, ο Νικόλα Ιρανιά, ο Πέτρος, αύριο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτα ο Θεός, έρχομαι κι εγώ για να κάνουμε τα δικά μας. Μέχρι αύριο, Τρίτη, που θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη. Τσα!

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες. Πρωινό σφαίρα.
1: Παναγή, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102,2. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102,2.
3: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς, όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Σφαίρα 102,2.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
14: Οχ!
13: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
18: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
17: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
18: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
17: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
18: Εύκολο να βρεις είσαι.
17: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
18: Ναι.
17: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
19: Ένα εισιτήριο.
17: Ναι.
19: Για το Final Four.
17: Ναι.
19: Στην Αθήνα.
17: Ναι.
18: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
17: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
18: Δεν ξέρεις γιατί λες.
17: Κέρδισα.
18: Τι?
17: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
18: Πώς?
20: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
19: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
20: Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
21: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει
2: παίρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
14: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
19: Ναι, έλα Γιώργο.
21: Έλα, λε.
19: Μ' ακούς?
21: Σ' ακούω.
19: Ο μικρός.
21: Τι?
19: Είπε την πρώτη του λέξη.
21: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
19: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
21: Είπε μπαμπά.
19: Όχι.
21: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
19: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
21: Μπάλα?
19: Ναι.
21: Είπε μπάλα.
19: Είπε μπάλα.
21: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
22: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
23: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
24: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aizoplas.
25: Σφαίρα 102-2.
26: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.

Presto Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, φίλε, καφές 3 ευρώ, βενζίνη 2 ευρώ. Τα πιο βενζίνη.
2: Καλά,
3: πιέστε. Με ρέγουλε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Party in the Park, Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον ΣΦΕΚ. Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό

0: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Γεια σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα.
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
8: Χαθήκαμε, Μάκη.
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Όλα, σενιόρ Μακής.
7: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
13: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
16: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
17: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
20: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
24: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
25: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
24: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
26: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
24: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
27: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
24: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
28: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
24: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο

0: Στα μου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στα μου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στα μου.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: επιτυχίες.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Το έχω ξανακάνει και στο παρελθόν. Σήμερα θα κάνω παρκούρ. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ αν θέλεις να έρθεις.
3: Αλήθεια λες?
2: Βεβαίως.
4: Και εγώ θα έρθω μαζί σου.
2: Βεβαίως.
4: Εγώ κατάλαβα τι θα κάνει.
2: Βεβαίως.
3: Τι θα κάνεις?
2: Θα πηγαίνω από μπαρ σε μπαρ.
4: Να μην καταλαβαίνει τίποτα.
5: Σκορπιός, είναι για σένα. Πάμ.
1: 6 με 7,
6: 8,
7: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
8: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
9: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
10: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
9: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
10: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένας smiley emoji είναι.
9: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
10: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
9: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
11: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
14: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
13: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
14: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
13: Θανάση, πες μου κι άλλα.
14: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
17: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
0: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
18: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
19: Νιώθω λίγο περίεργα.
18: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
20: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
21: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends.
3: Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη!
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστη!
21: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με παίρνετε!
22: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
25: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
26: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
27: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
26: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
27: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
26: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
27: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
26: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
27: Ναι.
26: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
28: Ένα εισιτήριο.
26: Ναι.
28: Για το Final Four.
26: Ναι.
28: Στην Αθήνα.
26: Ναι.
27: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
26: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
27: Δεν ξέρεις γιατί λες.
26: Κέρδισα.
27: Τι.
26: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
27: Πώς.
29: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
30: Αφεντέρ, με βάζεις μαζί σου.
29: Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
31: Σφαίρα 102,2.
32: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Να στείλω πολλά φιλιά στη Μαρία τη δασκάλα, τη φίλη μου. Έτρεχε και τη σταμάτησε τροχέα. Τη λέει και τη κάνει έτσι, τη λέει σταματήστε, σταματάει. Τρέχατε, θα σα γράψω. Λέει αυτή, σα παρακαλώ, λέει είμαι δασκάλα. Και έπρεπε να τρέξω να πάω στο σχολείο. Λέει εντάξει, λέει, θα μου γράψετε 100 φορέ, δεν θα ξανατρέξω.
2: Πήρε το αίμα του πίσω.
1: Ναι!
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
4: 5050
5: 1471
2: Ναι!
5: 12-12
2: Μπράβο!
4: 19-40
2: Ναι!
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
7: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
6: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
7: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
6: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
7: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
6: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
8: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
11: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
10: Μα δεν το έχεις κόψει.
11: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 10 μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε σιγά. Ξεκίνα ρε σιγά. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

0: ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην Κέβε παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
8: Φόπο. Μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
9: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
8: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
9: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
8: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
9: Εύκολο ελαφρύσισε.
8: Πάμε την τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
9: Ναι.
8: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
10: Ένα εισιτήριο.
8: Ναι.
10: Για το Final Four.
8: Ναι, ναι.
10: Στην Αθήνα.
8: Ναι.
9: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο γράμμα.
8: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
9: Δεν ξέρεις γιατί λες.
8: Κέρδισα.
9: Τι.
8: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
9: Πώς.
11: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
10: Αφήντε με πάρεις μαζί σου.
11: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
14: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ, σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά
6: οχ,
5: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MasCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
13: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends.
6: Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Έλα Σπύρο.
18: Τι είναι πάλι?
17: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
18: Δηλαδή?
17: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
18: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
17: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
18: Τέλος, παιδί μου, θα ξενιάσεις.
17: Με σώζεις.
18: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
19: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
20: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
19: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
20: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
19: Θανάση, πες μου κι άλλα.
20: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
21: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
22: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
23: Για σκέψου.
22: Mastercard Day.
23: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
22: Ναι.
21: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr/ Mastercard Pavla Day.
22: Happy Mastercard Day!
23: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
23: Παίζουμε!
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
23: Μα...
24: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
25: Σφαίρα 102-2.
26: 3 με 5. Θέμης Γιοργαντάς.
27: Να είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ φυσικά στο Σφαίρα 102-2. Σήμερα Δευτέρα 10 του μήνα, που βλέπω στο ορτολόγιο γιορτάζει, άκου τώρα, ο Αρμόδιος και ο Μεθόδιος και ο Αργύρης και η Ολυμπία. Να σας χαιρόμαστε. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ολοκένουργιος αποκλειστικός Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 2.
1: Στην Ιαπωνία υπάρχει μια υπηρεσία που δίνεις κάποια χρήματα και εξαφανίζεσαι. Πηγαίνεις στην υπηρεσία, λέτε πόσα θέλετε, τόσα πάρτε τα. Και το άλλο πρωί, αν δεν σας λέγανε Λίνα, ποιο όνομα θα θέλατε να σας λένε?
2: Τζένιφερ.
1: Τζένιφερ. Τζένιφερ. Εντάξει, του λοιπόν, Τζένιφερ.
2: Ό,τι θέλω θα είμαι.
1: Ναι, Τζένιφερ και.
2: Η Μόνικα.
1: Μόνικα πιο καλό και επώνυμο.
2: Μπελούτσι.
1: Α, καλά.
2: Μπαλούτσι.
1: Μπαλούτσι. Μπαλότσα. Μόνικα Μπαλότσα.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Σφαίρα 102.2. 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Κύριε Ελληνίδου, εξηγήστε μου εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Nova, παιδιά. Σας έχω τα καλύτερα νέα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Θυμίζω, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Τα πρώτα GPS νομίζω ήταν οι μανάδες μας. Η μόνη δική μου μανά έλεγε συνέχεια: κανόνισε την πορεία σου και κανόνισε την πορεία σου.
3: Πήγε με πιο αργά, βρε αγόρι μου,
1: προσέχει. We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Party in the Park, Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
5: Φέρε τη φωτιά, φέρε το βυσσινό.
4: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων
9: και είμαι ειδική παραλιολόγος.
8: Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
9: Κυνηγητό παραλίας.
8: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό.
9: Βαρελάκια στην άμμο.
8: Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου.
9: Και είναι και διάβροχο.
8: Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
14: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
16: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
17: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
18: Και νιώθω Vistabet.
19: Και καλή διασκέδαση.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
20: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
21: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε
20: 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
21: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά.

0: κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο.

0: Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Αποτυπά ως εν νόμ. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Σφαίρα Viber 6936 10122.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, ξεκινάει σούπερ διαγωνισμός. Από αυτήν εδώ την εκπομπή, κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή, θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ με τη μεγάλη υπογραφή Γκοτσόπουλος Home. Τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Μέχρι τις 23 Μαΐου εποφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Γκοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Λοιπόν, SMS 19619, σφαίρα κενό και η απάντηση στην ερώτηση πανεύκολο. Ποια εταιρεία μας προσφέρει το σούπερ δώρο? Ποια εταιρεία μας προσφέρει το σούπερ δώρο? SMS 19619, σφαίρα κενό, η απάντηση στην ερώτηση. Και ενώ όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Παιδιά, η κλήρωση θα γίνει από την εκπομπή μας την Παρασκευή 22 Μαΐου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο Νίκος Βέρτης. Μου έλειψες πολύ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

κουτσούτια στο παρελθόν με το Ζουάν μωρό μου εδώ στο Σφαίρα 102 και μιας και ανοίγει ο καιρός σιγά σιγά επιτέλους και το μυαλό μας τρέχει σε διακοπές και αποδράσεις. Για σας που σας αρέσουν παιδιά τα ταξίδια, τα πικνίκ, η θάλασσα, σε ποιον δεν αρέσουν, αλλά και τα ζώα και κάθε περιπέτεια εντός και εκτός πόλης, υπάρχει ένα αυτοκίνητο που είναι ο ιδανικός σύντροφος για όλα αυτά και όσα ακόμα μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Το νέο Hyundai i20 με νέους turbo κινητήρες και 17.890 ευρώ. Έχω να σου πω, χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102,2. Είναι λίγο πριν τις 4 στον Σφαίρα 102,2.
4: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Σφαίρα 102,2.
9: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
10: Δεν ξέρω.
9: Γιατί τραγουδάς?
10: Δεν το ελέγχω.
11: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
0: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
14: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
13: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
15: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
13: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
16: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
13: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
17: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
13: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
13: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
19: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
20: Έκθεση Premium Real Estate Expo, η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo, 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
21: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
22: Τι εμάς!
3: εκεί, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι!
22: Μακί! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μακί!
8: Και τελείως άγνωστοι!
3: Πολλά, σενιόρ Μακίς!
8: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
23: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Έμεινε ένας.
26: Ναι, εγώ είμαι!
25: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
26: Νιώθω λίγο περίεργα.
25: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
27: Yeah, είσαι εδώ!
28: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
29: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη. Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
30: Σφαίρα 102-2
31: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
32: Σφαίρα 102-2 επιστρέψαμε. Παιδιά, σκεφτείτε λίγο αυτό. Δίνουμε αγάπη για να έρθουμε πιο κοντά με τους άλλους. Αλλά τελικά μήπως η αγάπη που παίρνουμε είναι αυτή που μας χτίζει? Ακούστε αυτό. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμός. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Αυτό το γράφει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης, που παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρο. Να πούμε, το βιβλίο έχει γίνει best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του και θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχονται Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις? Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Radio.
1: Ξέρετε ποια χώρα έχει ξεκινήσει και ψάχνει καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ελλάδα?
2: Ποιο?
1: Η Αυστρία.
2: Θα έρθουν να τους πάρουμε τα λεφτά. Ναι, σαλάτα πόσο θες, σαλάτα χωριάτικη 14 ευρώ. Θες και λάδι, συν 3, 15. Δεν κατάλαβα. Στην Αυστρία ξέρεις πόσο έχει το λουκάνικο με το ψωμί στον δρόμο? 10 ευρώ. Το νερό ξέρεις πόσο έχει?
1: Πόσο?
2: Το νερό εκεί το πληρώνουν.
1: Γιατί εμείς τι κάνουμε?
2: Εμείς δεν το πληρώνουμε το νερό. Πας να πιεις ένα καφέ, δεν σου φέρνουν και νεράκι μαζί?
1: Α.
2: Στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό. Στο νερό σου λένε gas or steel. Βρε, άι στο Παίρνα νερό.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Αυτό είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας στο Σφαίρα Top 30. Είναι η Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. Παρέα θα μάθουμε αυτό το Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι, αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Στην παρέα μας και η Nova. Θέλεις να κερδίσεις δώρα επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά? Μπορείς! Γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Εφαρμογή παντού. PADU. Απόλαυσε αποκλειστικά Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες λοιπόν στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω με σούπερ διαγωνισμό.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Μπαίνει ένα παγάκι σε ένα μπαρ.
3: Ένα παγάκι σε ένα μπαρ.
2: Λέει ένα ουίσκι παρακαλώ. Λέει πάγο. Γιώργο.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
14: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
15: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
14: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
15: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
14: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
15: Εύκολο να βρεις είσαι.
14: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
15: Ναι.
14: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
16: Ένα εισιτήριο.
14: Ναι.
16: Για το Final Four.
14: Ναι.
16: Στην Αθήνα.
14: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
15: Δεν ξέρεις γιατί λες.
14: Κέρδισα.
15: Τι.
14: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
15: Πώς.
17: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
18: Αφήντε με πάει μαζί σου.
17: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: Ρίχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
0: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, παιδιά. Θυμίζω αυτό το σούπερ διαγωνισμό που μόλις ξεκίνησε. Κάποιος θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ με τη μεγάλη υπογραφή Κοτσόπουλος Home. Μέχρι 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Μόνο για λίγο. Όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε λοιπόν τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε online gotsopoulos.gr. Gotsopoulos Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Θέλω να στείλετε SMS στο 19619 σφαίρα κενό και η απάντηση στην ερώτηση: ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? Ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? SMS 19619 σφαίρα κενό η απάντηση στην ερώτηση, κενό, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Θυμίζω, η κλήρωση θα γίνει εδώ στην εκπομπή μας την Παρασκευή 22 Μαΐου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. Το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Εδώ αποκλειστικά.

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: ο Γιώργος Μαζονάκης εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Νόβα. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις το ίντερνετ να φορτώσει την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική είναι. Μάθε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Στο Γιωργάκη που έστειλε ένα μήνυμα, λέει ο παππούς μου από την αρχή έλεγε ότι ο Τιτανικός θα βυθιστεί. Αλλά κανείς δεν του έδινε σημασία. Παρ' όλα αυτά δεν το έβαλε κάτω. Επέμενε και συνέχισε να προειδοποιεί ότι ο Τιτανικός θα βυθιστεί. Ως που τον πέταξαν έξω από το σινεμά.
2: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
3: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
4: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
3: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
5: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
13: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
17: Για σκέψου.
16: Mastercard Day.
17: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
16: Ναι.
17: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
16: Happy Mastercard Day.
18: Μ' ακούτε λίγο?
19: Okay. Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
20: Απογευματινό Σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
18: Τι κάνετε?
19: Έτσι μιλάς στον αέρα.
18: Δεν μου ταιριάζει.
19: Γεια σας.
21: Καλησπέρα.
18: What's your name?
19: Α, καλά.
20: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.
21: Wow.
19: Έκανε wow.
20: Με την Ελίνα Παπίλα.
18: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
20: Και τον Νικόλα Ράπτη.
19: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
20: 5 με 8.
18: Θα είμαστε παρέα.
20: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.
19: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
18: Νιάου νιάου. Πού είχα πάει? Στο τρελοκομείο έχεις πάει, αγάπη. αγάπη μου.
20: Κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
18: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το μάγιο.
20: Το απογευματινό Σφαίρα 102.2 ξεκινάει αμέσως τώρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: έτσι για να ξεκινήσει η εβδομάδα. Έχει ξεκινήσει η εβδομάδα δηλαδή, αλλά η δική μας ξεκινάει τώρα. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα κι εγώ.
1: Ήταν απόγευμα στο μάξι και ακούγαμε πάλι. Και σκεφτόμουν ότι θέλω να σου γράψω.
0: Δευτερούλα, 11 του Μάη 2026. Η Μίλνα Παπίλα, θα κάνουμε πολύ ωραία παρέα εδώ. Μέχρι τις 8 ελπίζουμε κάποια στιγμή να εμφανιστεί και ο Νικόλας. Ελπίζουμε να έρθει και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά, στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 693-610-1022. Σας περιμένουμε. Τι νέα, πώς πήγε το σουκού, Γιάννη? Γιάννης Μπούνια στον ήχο, πώς πήγε το σουκού? Από τώρα μέχρι το 10. Ξεκούραστο. Δεν έχω βγάλει χαλιά, Γιάννη, και ακόμα σκέφτομαι πότε θα είναι αυτή η μέρα. Και το πάπλο με έχουν μπαμπακιάσει τα παιδιά μου. Λέει, μαμά, δεν παλεύω άλλο. Λέω, παιδί μου, μπρο, θα βγάλεις το πάπλο μου, λέει ο γιος μου. Λέω, μπρο, θα στο φέρω στο κεφάλι.
2: Είναι νωρίς, δεν θέλω ύπνο και δεν θέλω να πεθάνω.
0: Ανισόπεδη δίσκο λοιπόν για να ξεκινήσει το απογευματινό σφαίρα 102,2. Κάθε απόγευμα εδώ, κάθε απόγευμα στην Αθήνα, αλλά και σε εσάς μέσα από το sfera.gr, μέσα από το διαδίκτυο, από το application του Σφαίρα, Σφαίρα 102,2, το κόκκινο εικονίδιο, το κατεβάζετε από iOS και Android δωρεάν και μας ακούτε όπου και να είστε. Χρόνια πολλά στον Αργύριο, στην Αργυρία, στον Αρμόδιο, στον Κύριλο, στο Μεθόδιο και στη Μεθοδία. Διάφορα πράγματα συμβαίνουν ανά τον κόσμο, θα τα συζητήσουμε όλα βεβαίως. 211-779-30 είναι το τηλέφωνο μας. Σε λίγο έχουμε και σφαίρα password, διότι δίνουμε το αυτοκίνητο το MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοσης, 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Μας προσφέρει αυτό το δώρο, το υπέροχο αυτό αυτοκίνητο, το οποίο είναι κρυμμένο σε ένα γκαράζ. Υπάρχει ένας κωδικός, ο κωδικός που θα ακούσετε 5.30, να είστε έτοιμοι να τον θυμάστε, να τον έχετε στο μυαλό σας καταγεγραμμένο πάρα πολύ δυνατά. Γιατί μετά πρέπει να στείλετε μηνύματα. Έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας, αφού ακούσετε το password, για να στείλετε μηνύματα με τη λέξη password. Θα τα έχουμε πει τώρα αυτά, έτσι θα πάμε και την Παρασκευή. Τα λάθη που γίνονται, που δεν πρέπει να γίνονται, για να μην χάνουν τις συμμετοχές και αυτά. Στο Viber λοιπόν, θυμάστε και το Viber 693-610-1022. Όλα αυτά θα γίνουν γύρω στις 5:40. Τι καιρός είναι αυτός? Πείτε μου λίγο, τι καιρός είναι αυτός? Αύριο θα φτάσει 30 με ηλιοφάνεια. Δεν έχει και ιδιαίτερο αέρα, οπότε το κάνει ακόμη έτσι πιο έντονο το καλοκαιρινό σκηνικό. Παρόλα αυτά δροσίζει από Τετάρτη προς Πέμπτη. Δηλαδή τη Τετάρτη δίνει 25 και δίνει 5 ποφόρ, νοτιάδες παρόλα αυτά. Την Παρασκευή 26 έχει αέρα και το Σάββατο 24 με αέρα. Έτσι δίνει μέχρι τώρα, τώρα που μιλάμε, αυτή είναι η πρόγνωση στο meteo.gr. Δεν θα έχει, θα έχει λίγη δροσούλα. Και η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε. Μάιος είναι ακόμη. Δηλαδή, άμα αυτή τη στιγμή τώρα, δηλαδή, εγώ έχω φούντωση. Δεν ξέρω πόσο αρκοντήσουμε έχω αναμένα. Βάλει και τα δύο. Σκέψου τώρα θα γίνει τον Ιούλιο, ας πούμε. Δηλαδή, πραγματικά. Θα τα πούμε και για τον καιρό στη συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε με το υπέροχο αυτό τραγούδι. Από το παρελθόν, από Μιχάλη Ρακιτζή, δικό σου για πάντα, στον Σφαίρα 102,2.

0: έπαθες, Νικόλα μου.
1: Δεν ακούω, ρε.
0: Καλώς τον Νικόλα το ράπτη.
1: Διώξτε μας κιόλα.
0: Συγγνώμη, δεν ήσουν εδώ, δεν είχα φτιάξει τα ακουστικά σου, δεν θα έρθει.
1: Τι γίνεται, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, πώς είμαστε.
0: Καλά, εσύ.
1: Όλοι για σένα μου λέγανε εκεί που πήγα.
0: Συγχαρητήρια να πούμε στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, συγχαρητήρια.
0: Στο σπίτι έχουμε γιορτή.
1: Πρωταθλήτρια Ελλάδος και ένας φίλος μου που μου στείλε, μου λέει συγγνώμη, μου λέει γιορτάζω από χθες, πανηγυρίζω.
0: Πραγματικά. Έπρεπε να βάλουμε τον ύμνο τώρα. Αναστενάζουν τα γκολ πολ και τέτοια.
1: Μήπως να φέραμε να ντυνόμαστε και κυτρινό μαυρί.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2. Νικόλας Οράπτης είναι εδώ.
1: Ελίνα Μαπίλα και Γιάννης Μπούνια στη ρύθμιση του ήχου.
0: Πού ήσουν, Νικόλα μου, για σένα, για μένα σου λέγανε.
1: Για μένα, ναι.
0: Καλά λόγια.
1: Για μένα, πολύ καλά λόγια.
0: Για μένα, για σένα.
1: Για σένα, για μένα την
0: άποψη. Καλά λόγια
1: εγώ
0: λέγανε.
1: Εκεί ήμουν, ναι, καλά λόγια. Εντάξει, γύρω-γύρω αυτά. Πήγαμε εκεί σε αυτό το αθλητικό event στο Ναβαρίνο που ήταν πάρα πολύ ωραία κάθε χρόνο. Δραστηριότητες. Πιο πολύ χαίρομαι επειδή χαίρονται και οι μικροί. Περνάμε φανταστικά. Πολύ ωραία διοργάνωση. Μαθαίνω και πολλά καινούργια πράγματα για αθλητές και τέτοια. Οπότε είναι αρκετά ενδιαφέρουσα διοργάνωση όλη.
0: Δεν μου λες, ναι. Πόσες ώρες το κάνεις?
1: Με τη μικρή κάνα τετράωρο. Γιατί σταματάμε κιόλας να φάει και τα λοιπά.
0: Εντάξει.
1: Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Ναι. Δευτέρα λοιπόν, 11 Μαΐου, ο Αρμόδιος γιορτάζει σήμερα. Φανταστικό όνομα. Θα ήθελα να με λέγανε Αρμόδιο Ράπτη.
0: Τι έχω πει τις γιορτές. Νικόλα, μάλλον.
1: Αρμόδιος Ράπτης.
0: Έχω πει, δεν υπάρχει Αρμόδιος στις γιορτές. Υπάρχει Αργύριος, Αργυρία. Α, υπάρχει Αρμόδιος. Σωστά. Κύριλλος, Μεθόδιος, Μεθοδία.
1: Αυτό δεν θα ήθελα να σε λέγανε Αρμοδία, Αρμοδία Παπίλα. Η αρμόδια παπίλα.
0: Καταρχάς δεν έχει αρμόδια, έχει μόνο αρμόδιο. Μήπως δεν βγαίνει σε θηλυκό αυτό.
1: Δεν θα βγαίνει η αρμοδία, ξέρω εγώ τέλος πάντων. Ναι, τι άλλο, δεν έχουμε κάτι άλλο αυτά.
0: Εγώ τίποτα, σπίτι. Δεν ξέρω, με ρώτησε.
1: Σε ρώτησε τι, πώς πέρασες.
0: Εντάξει, δεν έκανα
1: κάτι. Καλά, όλα τα Σαββατοκύριακα έξω εσύ, τι να έκανες. Κάτσε και ένα σπίτι σου.
0: Εντάξει, ναι. Ετοιμαζόμουν.
1: Για ποιο πράγμα.
0: Διάφορα πράγματα που συμβαίνουν αυτή τη εβδομάδα. Α, ξέχασα να σου.
1: Για πε, παρακαλώ.
0: Αύριο πάω στο Γιώργο Λιάγκα, καλεσμένη.
1: Το πρωί.
0: Παναλύσω τι διαφορέ. Μου.
1: Γιατί έχετε διαφορές.
0: Δεν έχουμε διαφορές.
1: Α, πολύ σημαντική πληροφορία. Τι ώρα θα
0: είσαι. Δεν θυμάστε τι είχε γίνει.
1: Ναι. Α, με αυτά εκεί.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Αύριο θα είμαι στο Λιάγκα το πρωί. Με δεις. Ναι. Θα πω για σένα πολλά.
1: Τι ώρα θα είστε.
0: Ό,τι και να μου λέω, εγώ θα λέω Ράπτης.
1: Άσε με, μωρέ. Μάλιστα.
0: Έκατα στις 11.30 εκεί.
1: Δεν έχεις. Τι ώρα είναι η εκπομπή το μεσημέρι.
0: 2 η ώρα.
1: Α, 2.
0: Okay. Από το ένα στο άλλο.
1: Προλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι. Πάω να λύσω τις διαφορές μου εκεί, να πω τα δικά μου. Τίποτα, τα χαλιά έλεγα στο Γιάννη δεν έχω βγάλει. Έχουμε...
1: Πήρα σήμερα τηλέφωνο.
0: Πήρε.
1: Τον Κώστα.
0: Πότε θα έρθει.
1: Κώστα μου του λέει
0: τι γίνεται. Έχεις βγάλει και πάπλωμα.
1: Όχι. Τον Κώστα πήρα τηλέφωνο για τα χαλιά. Πήρε, με πήρε τηλέφωνο η κυρία μου, λέει Τρίτη, Τετάρτη. Λέω δεν γίνεται, λέω καθημερινή Σάββατο. Οπότε σε 2 Σάββατα θα κάνω χαλιά.
0: Εντάξει, θα δροσίσει όμως λίγο Σαββατοκύριακο, γιατί δεν βγαίνει εχθές. Κοντέψα να σκάσω.
1: Καλά, όταν σου λέω θα βγάλω χαλιά ενώ στις 30 Μαΐου, τέλος Μαΐου.
0: Καλά, και εγώ το Αγίου Κωνσταντίνου. Μα δεν μπήκα Αγίου Κωνσταντίνου, δεν βγάζω. Λοιπόν, η ώρα είναι 5.30, οπότε σε λίγο, όπως σας έχω προαναγγείλει, ακούμε το Sfera Password για το αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Αυτό συμβαίνει. 8.30, 11.30, 2.30, 5.30.
1: Να μου παίρνει χρόνια να δίνει εκεί στην Omega. Να δίνει αυτή. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για δωράρα. Δεν μιλάμε τώρα. Δίνουμε κάθε μέρα αυτοκίνητο. Όχι. Ποιοι δίνουν αυτοκίνητο στην Omega Ελλάς. Δεν είδα καμία άλλη αντιπροσωπεία να είπε να δώσει
0: αμάξι. MG Omega Ελλάς.
1: MG Omega Ελλάς. Μπράβο στα παιδιά.
0: Λοιπόν, οπότε θα ακούσετε το τετραψήφιο κωδικό, κρατήστε τον, μην το ξεχάσετε και οπωσδήποτε να σηκώσετε τηλέφωνο αν έχετε στείλει μήνυμα στο Viber, γιατί μπορείτε να επιλεχθείτε εσείς στην τυχαία έτσι κλήρωση που θα γίνει από το Viber. Κατευθείαν break φαντάζομαι, Γιάννη μου, ούτε ένα τραγούδι, Γιάννη. Πόσο αυστηρός είσαι, ρε Γιάννη. Άντε βάλτε.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Ήρθε καινούριο θερμόμετρο από την Κίνα. Είναι θερμόμετρο μόνο για άντρες. Με το που φτάνει 37,1 συνδέεται κατευθείαν με το 166.
1: Ωραίο!
3: Σ' αρέσει.
4: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
5: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10.
2: Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
6: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
8: 1881
9: 1961
10: 5050
11: 1471.
1: Ναι!
0: 12-12. Μπράβο!
12: 1940.
1: Ναι!
8: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
10: Δεν ξέρω.
9: Γιατί τραγουδάς?
10: Δεν το ελέγχω.
11: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Σφαίρα 102.2. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
14: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
15: Οχ!
14: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
18: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
3: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
6: Το Σφαίρα password είναι 1 0 0 1.

0: Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
3: Password.
1: Καλησπέρα.
3: Password.
1: 10-01.
2: Ναι.
3: Ναι ρε παιχτάρα.
2: Το όνομά σου πώς είναι?
1: Γιώργος.
3: Γιώργαρα, μπράβο Γιώργαρα.
1: Καλά, έχω πασόκ τώρα.
3: Είσαι ο μεγάλος νικητής της Δευτέρας, Γιώργαρα. Μπαίνεις στην κλήρωση για το αμάξι.
1: Ραπ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και την Ελίνα, και την Ελίνα, και την Ελίνα.
2: Καλά, δεν πειράζει, το ίδιο είναι.
3: Μαζί φτάσαμε.
1: Ελινάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ελινάκη.
2: Καλή επιτυχία, Γιώργο μου, σου εύχομαι ολόψυχα. Μακάρι να το κερδίσεις.
3: Από την Ωμέγα Ελλάς, έτσι, την Αγία Παρασκευή, να το λέμε κι αυτό.
1: Ωμέγα Ελλάς, αλλά εγώ θα πω μου το δώσω ραπ και Ελίνα.
3: Ναι, αλλά στην Ωμέγα Ελλάς θα το οφείλεις. Εμείς δεν βάλαμε τίποτα.
1: Ωμέγα Ελλάς, πάμε.
2: Γιώργο, σε ποια περιοχή είσαι?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή με Δάφνη, δουλεύω και σχολάω σε λιγάκι.
2: Μπράβο, άντε. Καλή επιτυχία, Γιώργο.
3: Γεια σου, Γιώργαρα.
2: Γεια. Πολύ, πολύ χάρηκα που το πήρε ο Γιώργος.
3: Ναι,
2: έτσι, πολύ χαρούμενη φωνή.
3: Μακάρι να πάρει τα μάξι ο Γιώργος.
2: Ναι, χαρούμενη
3: έτσι,
2: φωνή.
3: Τον άκουσα, ναι.
2: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω τώρα κάτι. Πριν πάμε στα δικά μας. Ο Γιώργος Καρλάφτης, ποιος είναι?
3: Καρλιάφτης.
2: Καρλάφτης.
3: Δεν τον ξέρω.
2: Είναι ένας παίκτης, συμπαίκτης του Travis Kelce, ο οποίος παντρεύτηκε. Travis Kelce.
3: Δεν ξέρω, 5 λεπτά δεν ξέρω τι μου λες. Travis Kelce τι είναι?
2: Ο Travis Kelce παίζει στους Kansas City Chiefs. Ναι.
3: Kansas City Chiefs μήπως είναι baseball?
2: Μπορεί να είναι baseball. Ναι, baseball είναι.
3: Οκ. Okay.
2: Λοιπόν.
3: Δεν έχουμε ιδέα τώρα.
2: Ο Γιώργος Καρλάφτης.
3: Ναι.
2: Παντρεύτηκε. Εντάξει. Λοιπόν.
3: Να ζήσει.
2: Και ο Travis Kelce που είναι συμπαίκτης του είναι ο σύντροφος αραβωνιαστικός της Taylor Swift.
3: Α.
2: Και ήρθανε στο γάμο.
3: Α, ωραία.
2: Ήρθανε τώρα Σαββατοκύριακο, ήταν η Taylor Swift εδώ.
3: Α, ναι.
2: Και ήρθε για το γάμο του Καρλάφτη.
3: Α, οκ. Okay.
2: Εντάξει, στη Γλυφάδα.
3: Μπράβο.
2: Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα συγκεκριμένα.
3: Εντάξει.
2: Με 15 άτομα, λέει, γύρω στα 15 με 18 άτομα ασφάλεια είχανε. Ζήτησαν οι άνθρωποι της ασφάλειάς τους από όλους τους καλεσμένους να δώσουν τα κινητά στην είσοδο για να μην βγουν φωτογραφίες.
3: Ναι.
2: Οι μισοί δεν δέχτηκαν γιατί ήρθανε σε εμάς.
3: Ναι.
2: Ήρθανε στους Έλληνες.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι έχει κυκλοφορήσει από φωτογραφίες. Θα δω λίγο τώρα εδώ.
3: Ναι.
2: Αλλά μου άρεσε που λέει. Αυτοί πίστευαν ότι θα πούνε ναι, βέβαια, ορίστε το κινητό μου. Δεν θέλω να βγάλω την Taylor φωτογραφία.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν ήρθανε για διακοπές, ήρθανε για το γάμο και έφυγαν. Αυτό.
3: Εντάξει, μια χαρά θα περάσανε.
2: Τώρα πλάκα.
3: Ξέρεις πώς κάνουν οι ξένοι εδώ πέρα όταν έρχονται?
2: Είναι πρωταθλητής του NFL. Αυτό που είπες είναι, ναι.
3: Όχι, ράγμπι είναι αυτό.
2: Εθνικό ποδόσφαιρο.
3: Αυτός ο άντρας της Taylor Swift παίζει στο American Football, που είναι αυτό που γίνεται, που βγήκε ο Έντσινα Μόντσναμόγια. Έντσινα Μόντσναμόγια.
2: Ο Bad
3: Bunny, αυτό είναι.
2: Ναι, εκεί είναι και ο Καρλάφτης.
3: Δεν είναι baseball, είναι rugby. Είναι το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Είναι το μεγαλύτερο αθλητικό event του κόσμου όταν γίνεται.
2: Εκεί είναι και ο Kelce.
3: Καταλάβαμε.
2: Εκεί είναι και ο Καρλάφτης.
3: Ναι.
2: Και εκεί ήρθε και η Taylor Swift.
3: Μπράβο τους, να ζήσουν και ό,τι καλύτερα τα παιδιά.
2: Ό,τι καλύτερα τα παιδιά. Λοιπόν, πάντως δεν έχει τελειωμό το Hollywood εδώ, έτσι. Όλο
3: τίποτα,
2: έρχονται. Στους Metallica το Σάββατο ήταν και ο Daniel Craig.
3: Να πούμε, στους Metallica βγήκε για μια στιγμή ένα πόστερ. Σε όλες τις οθόνες βγήκε ένα πόστερ που είναι ο Δίας που κρατάει ένα κεραυνό χρυσός και ήταν το πόστερ των Μετάλλικα.
2: Ναι.
3: Αυτό για να το πούμε, να το γνωρίζει ο κόσμος, το έφτιαξε Έλληνας. Είναι ο φίλος μου Βαγγέλης, το οποίο
2: αλήθεια,
3: το είχαν επικοινωνήσει από τους Μετάλλικα, από την ομάδα, και του λένε. Στο λέω για να τριχιάζω. Λέει: θέλουμε να φτιάξει ένα πόστερ. Πολύ ταλαντούχο παιδί. Εγώ σκέψω, έχω και πίνακά του σπίτι που μου έχει φτιάξει. Έλληνας είναι. Και του λένε: θέλω να φτιάξει κάτι το οποίο είναι. Οι Μετάλλικα έρχονται στην Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Και είναι επιβλητικό, άμα το δει. Όλες αυτό τον ανέβασε. Είναι ο επιβλητικό Δία πάνω στο θρόνο του χρυσός, με μπλε από πίσω, θαλασσί στα χρώματα της Ελλάδας. Και γράφει με χρυσά γράμματα από πάνω Μετάλλικα, όπου υπήρχε και τυπωμένο σε μπλούζες και σε πανό και τα λοιπά. Και βγήκε σε όλες τις οθόνες, δηλαδή το είδαν 80.000 κόσμος και παγκοσμίως, γιατί ήταν οι Μετάλλικα από εδώ ξεκινάνε το ευρωπαϊκό tour. Έχουν άλλες 16
2: συναυλίες
3: να κάνουν.
2: Μάλιστα.
3: Και είναι
2: Έλληνες.
3: Και μπράβο στο Βαγγέλη. Και
2: μπράβο στο
3: φοβερός,
2: Βαγγέλη.
3: Φοβερός.
2: Λοιπόν, προχωράμε να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε, Γιάννη μου, πες ένα τραγούδι έτσι ωραία. Τα κορίτσια μου, γιατί η Τάνια βγάζει χαλιά, σήμερα τα βγάζει. Καθημερινή, δευτεριάτικα. Τώρα δεν ξέρω πώς είσαι. ήρθε τώρα σήμερα να βγάλει. Η Βάσο δεν βγάζει χαλιά, απλά τραγουδάει Άννα Βύση. Δεν το ξέρω, λέει, ούτε το αυτόν ούτε τον Κέλτσι. Ναι, ρε παιδιά, αλλά του μάθαμε τώρα. Μάθαμε το, ότι από το Μαρούσιο Καρλάφτη παίζει στο NFL, είναι πρωταθλητή μαζί με τον Κέλτσι, ο οποίο είναι με την Swift και την έφερε στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι λίγο είναι αυτό.
3: Ναι.
2: Τώρα με πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, ο Βασιλιάς λέει σήμερα μπήκε στο hashtag απογευματινό ως πρωταθλητής, γιατί είναι ΑΕΚτζής και συγχαρητήρια βεβαίως. Να ακούσουμε. Τι, δεν έχεις βάλει ακόμα τραγούδι. Βάλε, ρε Γιάννη, κάτι. Βάλε ένα Παντελίδι. Να, βάλε ένα. Παντελίδι, βάλε ένα. Πάμε στοίχημα. Έτσι που είναι και λίγο πιο. Πάμε, για ξεκίνα το. Έτσι συνεχίζουμε. Παντελίδι στον Σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδε, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο Πιτ, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκι, εκεί ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώνω, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102.2.
5: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
6: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
7: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
10: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
11: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
16: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
17: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
16: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
18: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά.
4: Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
4: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
20: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
4: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Καλησπέρα 102.2. Εδώ επιστρέψαμε. Μπαίνουμε δεύτερη μας ώρα. 6936 10 102.2 τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής. Καλησπέρα. Θέλω γίνεται μια φασαρία για τη Μαρία. Από αγάπη από τη Λαμία η Ναταλία. Αυτό. Καλησπέρα στην Καλλιόπη, στον Ιορδάνη, στην Αγλαία, στον Κωνσταντίνο, στον Νίκο και σε όλους εσάς. Φυσικά εκεί στο Viber και στην παρέα μας είναι και η Novibet. Τι γίνεται τώρα? Έχουμε το NBA 3-on-3. Είναι αυτή τη βδομάδα. Road to Glory 3-on-3 από την Novibet επιστρέφει ξανά πιο δυνατό από ποτέ και δηλώνει την ομάδα σου στο απόλυτο τουρνά μπάσκετ και έχεις την ευκαιρία να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία streetball μπροστά από το τρόπαιρο του NBA. Θα είναι το τρόπαιρο του NBA εκεί, το τρόπαιο. Εκεί πέρα θα είναι και ο παγκοσμίως γνωστός μπόλερ, ο MK, και θα έχει πολλά δώρα και εκπλήξεις. Είναι 16 και 17 Μαΐου, αυτό το Σαββατοκύριακο στο Φωκιανό Sports Park, και περισσότερες πληροφορίες στο www.roadtoglory.gr. Να πω ότι υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις, λόγω έτσι ότι είμαστε μαζί ομάδα με την Novibet. Θα υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις, οι οποίες είναι καταπληκτικές για εμάς που είμαστε στην ηλικία των 40 πλάς. Αν πάτε με τα παιδιά σας, θα σας πέσει το σαγόνι ποιος θα είναι εκεί. Αυτά.
1: Από πού?
0: Από το NBA.
1: Α. Ποιος θα είναι?
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε το Μασούτης, βεβαίως, την εταιρεία Διαμαντής Μασούτης ΑΕ που κλείνει 50 χρόνια και αυτό σημαίνει γιορτή. 50 χρόνια γιορτής σημαίνει 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται σε όλα τα καταστήματα και online στο μασούτης.gr, εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή. Κάθε Σάββατο και μία τιμή που σπάει τα κοντέρ.
0: Αυτά.
1: Και αυτό δεν το χάνουμε. Λοιπόν, επανέρχομαι με Taylor Swift, βεβαίως, ρεπορτάζ. Θέλω να σας πω, ήταν απλή, λέει, καταδεκτική, μιλούσε με όλους και πήγε μόνη της στο μπουφέ.
0: Έλα, ναι.
1: Μόνη της πήγε για να φάει. Μία φορά πήγε. Δεν είσαι και εμάς, πήγαινε 5-6.
0: Οι υπόλοιποι, να στείλω χαιρετίσματα και στο φίλο μου τον Χρήστο τον Κούτρα που μας λέει ότι ακούει τώρα.
1: Ο Κούτρας δεν έχει ρεπορτάζ, αποκλείεται. Ο Χρήστος τα ξέρει αυτά.
0: Αντέλερ Σουίφτ.
1: Βέβαια,
0: Χρήστο, έχει ρεπορτάζ από Αντέλερ Σουίφτ.
1: Γιατί δεν μου στείλε εμένα και στέλνει εσένα?
0: Γιατί είμαστε φίλοι χρόνια.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Σε στείλει εσένα. Ούτως ή άλλως όλοι σε στέλναν. Σε εσένα στέλνουν όλο αυτό το συνάφι.
1: Δεν μου στέλνουν.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Γιατί στο μπουφέ πάτε με παρέα, πας με παρέαση. Μόνο σου.
1: Παιδί μου, η Τέλο θα πάει μόνο, δεν θα είναι κάποιο από την ασφάλεια μαζί τη.
0: Σιγά, μωρέ.
1: Και άμα τη επιτεθεί καμιά καραβίδα.
0: Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα θα λείψει το Spotify.
1: Ο Τέρενς Κουίκ μετέφερε όσο το εκμυστηρεύτηκε η Έμιλι Βανή, η οποία παρέσει στον πολυκροτοφτό γάμο του Γιώργου Καρλάφτη. Χόρευε όλη τη νύχτα, λέει, με όλους η Τέιλορ Σουίφτ.
0: Τι να κάνει.
1: Θα ήξερε και τα ελληνικά. Τι να, να έβαλε.
0: Να σου πω κάτι. Για τους ξένους, το να έρθουν στην Ελλάδα και δει να πάνε σε ελληνικό γάμο είναι event ζωής. Εμένα, όταν είχε έρθει η Ινδύ συγκάτοικό μου, η φίλη μου στο γάμο.
1: Τι συγκρίνει τώρα την Ινδύ συγκάτοικό, πώς τη λέγανε?
0: Η Ανούσκα.
1: Η Ανούσκα με την Τέιλορ.
0: Ενώ ότι και ακόμα και η Τέιλορ άνθρωπος είναι. Δεν ζει σε μια καθημερινότητα που ζούμε εμείς οι Έλληνες. Για αυτούς το να έρθουν στην Ελλάδα και να πάει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, να είναι σε ένα πάρτι που παντρεύονται, φαντάζομαι, επειδή αυτός είναι και Ελληνοαμερικάνος, θα πήγε το κλαρίνο και το ελληνικό γόνα, γιατί στην Αμερική είναι και 20 χρόνια πίσω, κατάλαβες. Στα κρατάνε όλες τις παραδόσεις. Οπότε, ρε φίλε, είναι.
1: Φαντάζεσαι σε... να χόρευε γλυκά γλυκιά μου.
0: Μα τι θα έπαιζε, νομίζεις εκεί πέρα?
1: Το θέλω στην περιοδία μου το τραγούδι.
0: Τέλος πάντων. Οπότε για όλους αυτούς είναι φοβερό.
1: Χόρευε, πήγε στο μπουφέ και σερβιρίστηκε μόνη της, παρόλο που είχε ασφάλεια, λέει. Χόρευε ασταμάτητα με όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω, τα φωτογραφίες δεν βγήκαν. Κανείς δεν έβγαλε φωτογραφία με την Τέιλορ.
0: Απαγορεύεται.
1: Απαγορεύεται. Θα πήγε μετά, σαν και σένα, με τον Τόμ Χάνκς. Τι θες? Ναι, αλλά χόρευε, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, αυτός ό,τι είχε να κάνει με το ρεπορτάζ για την Τέιλορ Σουιφτ, δεν έχει δικό μου. Ότι διαβάζω στα sites, δεν είναι ότι έχω εγώ από μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε ο Κούτας δεν μας έχει στείλει.
0: Ναι.
1: Τι άλλο ήθελα να σας πω? Και κάτι άλλο, τέλος πάντων, θα τα βρω τα στη συνέχεια. Αυτό με την Τέιλορ πολύ σημαντικό. Ο Ντάνιελ Γκρέκ πήγε στους Μετάλλικα, σας το είπα γι' αυτό.
0: Α, ναι.
1: Ναι, πήγε στους Μετάλλικα.
0: Καλά,
1: στους Μετάλλικα πήγαν όλοι.
0: Συναυλιάρα.
1: Ναι, πήγαν όλοι, παιδιά.
0: Φοβερή συναυλία. Καλά έκανε ο κόσμος, πήγε διασκέδαση.
1: Έσπασε ένα ρεκόρ, λέει εδώ. 90.000 σε πλάσα.
0: Ναι, σου λέω, ήταν φοβερή συναυλία και μπράβο δηλαδή. Και παίξανε και καλά, έμαθα εγώ. Μου έχω στείλει και ένα. Αυτό με τον Ντάνιελ Γκρέκ, ο Χρήστος μου λέει το έβγαλε.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Εγώ πού το άκουσα?
0: Βγήκε φώτο με συμφοιτητή μου.
1: Να τα.
0: Ορίστε, μαθαίνετε και τα back office. Άρε, πάλι ο Ράπτης σας έσωσε.
1: Ο Χρήστος μας έσωσε. Ποιο?
0: Ναι, αλλά εγώ μιλάω με τον Χρήστο.
1: Ναι, εντάξει, τώρα σπασμένο τηλέφωνο. Ναι, πέρα, Χρήστο, βγαίνει στον αέρα.
0: Είσαι δύο χρόνια είσαι μια πληροφορία, δεν μας έχεις δώσει.
1: Ναι, ενώ 15
0: λεπτά
1: έδωσε εσύ τώρα, επειδή σου έδωσε ο Χρήστος το μήνυμα.
0: Καλά τώρα, κοιμήσου εσύ.
1: Ναι, εντάξει, εγώ θα κοιμηθώ. Γκρεμίστηκε το ΑΚΑ που λέτε το Σάββατο με τους Μετάλλικα. Και αυτό που προκάλεσε πραγματικά έτσι χαμό ήταν όταν άρχισαν να ακούγονται οι πρώτες νότες του Ζορμπί. Κορμπά, του Μίκη Θεοδωράκη.
0: Παίξανε τρύπες, ρε.
1: Έπαιξαν το Δε Χωράς Πουθενά από τρύπες. Το στάδιο να συμμετέχει μαζικά. Χαμός έγινε. Χαμός, πραγματικά. Λοιπόν, προχωράμε και βάζουμε για το κορίτσι μου, για τη Βάσο, την Πετράκου, που θέλει κάτι χαρούμενο. Μου λέει, πρόσεξε, μου λέει, Οικονομόπουλο, λέει, βάλ το τέρμα ή δώρο για σένα, κάτι χαρούμενο. Το δώρο για σένα δεν είναι χαρούμενο.
0: Εντάξει, πάλι το τέρμα είναι ωραίο.
1: Το βάλ το τέρμα όμως είναι χαρούμενο, οπότε επέλεξα αυτό αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.

0: Ολοκένουργιο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μιχάλης, Modern Disco, έντονα modern στοιχεία disco. Και 80's. Έτσι είναι ο Νίκος Μωραΐτης στο στίχο. Φωτιά στη νύχτα. Ένα τραγούδι το οποίο θα παίξει το καλοκαίρι στο full. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε εδώ παρέα μέχρι τις 8 με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Από το 1857 μέχρι σήμερα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη. Μας προσκαλεί όλους σε δράσεις και παιδικά εργαστήρια έχει, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια διαφορετική λοιπόν Κυριακή, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια, έως 24 του Μάη θα συμβαίνει αυτό. gasmuseum.gr, κάθετος Actions, μπαίνει και κλείνει τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο.
1: Ήρθε η ώρα να γίνουν οι δουλειές του σπιτιού και για να γίνουν αυτές οι δουλειές, αν κάποια πράγματα εσύ δεν μπορείς, έρχεται εκεί ο δουλευταράς που αυτός μπορεί. Κατεβάζεις το δουλευταράς app, βλέπεις τι δουλειές θέλεις, άμεσα διαθέσιμη με αμέτρητες αξιολογήσεις επαγγελματίες και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλεις να συνεργαστείς.
0: Λοιπόν, κάτι που διάβασα και είναι σοκαριστικό, γιατί δεν είναι για γέλια.
1: Έλα,
0: έτσι, λοιπόν. Σε κατάσταση lockdown τέθηκε το πρωί της Πέμπτης που μας πέρασε το σχολείο Mount Academy, τέλος πάντων, του Μάντσεστερ, μετά από αναφορές για ύπαρξη όπλου. Οι μαθητές, γιατί με όλα αυτά που έχουν συμβεί, που έχετε δει τώρα, μιλάμε τώρα για γεγονότα συγκλονιστικά, έτσι. Έχουν χάσει τη ζωή τους μαθητές που μπαίνουν μέσα
1: στο Μάντσεστερ τώρα.
0: Ναι. Οι μαθητές παρέμειναν κλειδωμένοι στις τάξεις τους. Οι πύλες του σχολείου σφραγίστηκαν, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους γονείς που συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο, ενώ ηχούσαν οι συναγερμοί ασταμάτητα. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο μετά από αναφορά για απειλή με πυροβόλο όπλο.
1: Από ποιον μαθητή?
0: Υπήρχε κάποιος που είχε ένα παιδί, κρατούσε ένα όπλο, πυροβόλο, και τελικά ήταν νερομπίστολο.
1: Ναι, γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα, ειδικά εκεί πέρα, επειδή το έχω δει και εγώ από μεριάς μου με το μεταπτυχιακό και αυτά που σου είχα πει, θυμάσαι. Πάρα πολύ αυστηρά. Δηλαδή δεν μπαίνεις έτσι εύκολα στο σχολείο, κουβαλάς και πράγματα. Και
0: εγώ δεν τα ακούω αυτά, Νικόλα μου. Όσο αυστηρά και να είναι και δεν ακούς, δεν κάνεις, είδες τι γίνεται. Μπαίνει ο άλλος μέσα και σκορπάει θάνατο όπου πυροβολεί ανεξέλεγκτα και όποιο πάρει ο χάρος. Και δυστυχώς έχει σκοτωθεί κόσμος. Αλλά τώρα δύο παιδιά έπαιζαν με τα νερά
1: και,
0: έγινε τηλεφώνημα. Ναι, και σου λέει υπάρχει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε σε ένα γλέντι. Έτσι να χορέψουμε.
1: Μετά έχουμε παιχνίδι.
0: Μετά έχουμε παιχνίδι, έχουμε πακέτο κόμμα πίτσα φαν και έχουμε και μουστάς. Έχουμε δύο δώρα.
1: Δύο δώρα.
0: Οπότε
1: καλώς
0: δύο νικητές. Ναι.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Επειδή ο Θεός δεν μπορούσε να παρακολουθεί τα πάντα, έφτιαξε τις γειτόνισσες.
2: Σωστός.
3: Θέλω να τα ξέρω όλα.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Party in the Park, Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
6: Φέρε τη φωτιά, φέρε το βυσσινό.
5: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη.
7: Πάντα και λίγο ακόμα.
5: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
10: Δεν ξέρω.
9: Γιατί τραγουδάς?
10: Δεν το ελέγχω.
11: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info, κάθετος όρι.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
14: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
13: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
15: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
13: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
16: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
13: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
17: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
13: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
13: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
19: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
20: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
21: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
2: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
22: Έμεινε ένας.
23: Εγώ είμαι!
22: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
23: Νιώθω λίγο περίεργα.
22: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
24: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
25: Jumbo idea.
24: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω δε τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα

0: Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
2: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Τρανσφέρα 102-2. Καλησπέρα και σας ακούω κάθε μέρα. Είμαι η Δέσποινα και την Παρασκευή κλείνω τα 11.
1: Αχ, Δεσποινούλα μου, χρόνια σου πολλά, αγάπη μου.
0: Θα ήθελα να βάλετε το κάτι, ξέρεις, της Ρίας Ελληνίδου. Δεσποινάρα, πολλά πολλά φιλιά. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα, αγαπημένοι μου φίλοι του απογευματινού σφαίρα. Πόσο μου έχετε λείψει, με φάγαν τα απογεύματα στη δουλειά. Φιλιά πολλά και στους δυο σας.
1: Ποιος είναι?
0: Αφροδίτη μου.
1: Αφροδίτη μου.
0: Κάποια στιγμή θα γυρίσει κι αυτό.
1: Είναι Μάιο.
0: Ναι.
1: Είναι τα ταυράκια τώρα που βγαίνουν φουλ. Είναι μέα η Αφροδίτη.
0: Τι να κάνεις.
1: Γιάννη, ζεσταίνομαι πάρα πολύ εδώ μέσα.
0: Ρελίνα, σταμάτα μας, έχεις τρελάνει.
1: Όχι, ζεσταίνομαι πάρα πολύ.
0: Είσαι στην Εμινόπαυση.
1: Τι λες, βέβαια.
0: Ναι, Ρελίνα, μα που είσαι στην Εμινόπαυση.
1: Είμαι ακριβώς 28 μέρες.
0: 28 μέρες που ξεκίνησε.

0: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Όχι, ζεσταίνομαι, αλήθεια σου.
1: Τι να κάνουμε, ρε Λίνα.
0: Εσύ δεν ζεσταίνεσαι.
1: Για να μην ζεσταίνομαι, εγώ σημαίνει ότι
0: εντάξει, δεν έχει αδυνατή γι' αυτό.
1: Επειδή έχω αδυνατή.
0: Εγώ που έχω χάσει κιλά, ζεσταίνομαι γιατί. Κάνει καύση το σώμα, παιδιά.
1: Μου σκάζει με τα άσπρα τώρα και σα ζυμαράκι έτοιμο να σε ζυμώσουμε.
0: Άσπρα, ζυμαράκι. Εσύ άσπρα φορά.
1: Άλλο εγώ, ζυμαρούλι τη Πίτσμπουρη.
0: Έχω παχύνει.
1: Δεν έχει παχύνει, δεν έχει αδυνατή. Δεν έχει αδυνατή.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή έχω ξεκινήσει από το πρωί και το γονική διατροφή.
1: Ναι.
0: Στην κέτο. Πότε ώρα είναι.
1: Τρως και το 7. Ένα και το άλλο.
0: Όχι, μωρέ, βλακή. Γελάσαμε. κάνει καύση, λέει, το σώμα συνέχεια.
1: Ναι.
0: Οπότε πάνω στην καύση ζεσταίνουμε. Δεν τρώω κάτι.
1: Ξέρω εγώ τώρα.
0: Δεν τρώω. Ναι. Κοίταξε. Κοίτα πόσες ώρες είναι. Σηκώθηκα στους 7 σήμερα. 7. 12 ώρες κάνει καύση στο σώμα.
1: Ναι.
0: Κάνει καύση.
1: Γι' αυτό ζεσταίνεις.
0: Λοιπόν, επειδή με νευριάζεις, πάμε σε παιχνίδι. Πάμε να ξεκινήσουμε με πακέτο κόμπο Pizza Fan και μετά να περάσουμε σε μουστάς. 2-11-779-31. Τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα. Και από την εισαγωγή του Γιάννη Μπούνια πρέπει να μας πείτε τίτλο τραγουδιού. Let's go.
1: Καλησπέρα.
0: 2-11-779-31.
1: Γεια σας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, γεια σας. Ναι, ναι, πιο δυνατά δεν ακούγεστε.
1: Πού είστε.
2: Μόνο μέσα στο αυτοκίνητο, συγγνώμη αν μιλάτε σε μένα.
1: Σε ποιο να
0: σε
1: μιλάμε.
0: Σε εσάς μιλάμε, αλλά δεν ακούγεστε.
1: Είστε μόνοι στο αυτοκίνητο.
0: Μας ακούτε.
1: Πάει γραμμή. Θεός χωρέστη.
0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, το όνομά σας.
0: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο. Ναι, ωραία, ξεκινήσαμε.
3: Ναι, λέγαμε.
0: Πώς λέγεστε?
3: Ξεκινήσαμε, ρε Ελίνα. Οδηγάω κιόλας και σας
0: έχω κάνει. Α, κάτσε λίγο δεξιά, αγάπη μου, γιατί εγώ αγχώνομαι.
3: Θα πιάσω τόσο γρήγορα.
1: Ναι, είδατε θαύματα δευτεριά.
3: Μην αρχώνεσαι.
0: Κοιτάξτε και μπροστά, καλέ.
1: Νέλη μου...
3: Κοιτάω. Σε φανάρι είμαι τώρα, θα σταματήσω στην άκρη.
1: Σε ποια περιοχή?
3: Φιλαδέρφια, στη Δεκελία, Σπάνινα.
1: Α, τίποτα, εδώ δίπλα μας.
0: Το όνομά σου είναι Μέρι ή Νέλη?
3: Μέι.
1: Α, Μέι, από το Βανέσα.
3: Σωστά.
0: Ποιο Βανέσα, παιδί μου?
1: Η Βανέσα Μέι.
0: Ναι, αλλά το Μέι δεν βγαίνει. Από πού βγαίνει το όνομά σου?
3: Από το Μαρία.
0: Από το Μαρία.
3: Το πλάκα. Ναι,
0: δεν γελάει κανείς με τις πλάκες αυτές, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Πολλοί κόσμοι μπορεί να γέλασε. Δεν πειράζει, δύο μήνες μείνανε. Θα με υποστείτε άλλους δύο μήνες και μετά δεν θα με ξαναδείτε στο απόγευμα.
0: Μας έχεις αλύσει τον έρωτα. Μας έχεις αλύσει, ναι. Λοιπόν, Μέι μου, 1, 2, 3 και. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
3: Ναι, δεν, όμως δεν, πρέπει να είναι σαμπάνης, αλλά δεν μου έρχεται ο τίτλος. Δεν πειράζει. Χάρηκα που σας άκουσα πάρα πολύ.
0: Είναι Άννα Βύση.
3: Είναι Άννα Βύση.
1: Γεια σου, Μέι.
0: Γεια και γεια, αγάπη μου. Γεια. Έκλεισε κακήν κακούς η κοπέλα.
1: Αφού την εκνεύρισες.
0: Εσύ την εκνεύρισες.
1: Εγώ, μια χαρά με μένα γέλαγε.
0: Πώς είναι το τραγούδι αυτό? Α, τα χρυσόψαρα, μπράβο. Στο παιδεύω με την καζόζα.
1: Αυτή και η Όναρ το έχουν πει. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
4: Ευαγγελία.
1: Ευαγγελία μου, πού τηλεφωνείς?
4: Από Νίκαια.
0: Ευαγγελία μου, σε αγχώνει ο ράπτης?
4: Καθόλου, γελάω, περνάω καλά.
1: Ρούφα. 1-0. Ευαγγελία μου.
4: Ναι.
1: Έχεις από μένα, επειδή απάντησες έτσι, 50 ευρώ δωρεπιταγή για το pet μουστάς ανεξαρτήτου του δώρου. Θα πας εκεί πέρα και θα πεις στον Παύλο.
0: Άκου, το γλυφτρώνει. 50
1: ευρώ,
0: άκου,
1: έτσι. Άκου. Ευαγγελία μου, έχεις σκυλάκι?
4: Όχι, δεν έχω, αλλά έχει.
0: Δεν πειράζει, το κάνει δώρο.
1: Δεν πειράζει, το κάνω δώρο. Πάρε και ένα σκύλο εκεί πέρα. Θα βρεις.
0: Άκου, τι κάνει, τι κάνει.
1: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
0: Λοιπόν, 1, 2, 3 και.
1: Εντάξει.
0: Το βρήκα.
4: Κοίτα να δεις,
0: το βρήκε.
1: Το πες, άλλαξε μια λέξη.
4: Έλα να δεις.
1: Ναι!
0: Το κατάλαβα εγώ. Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε δωρεπιταγή pet μουστάς εδώ από τα παιδιά, 60 ευρώ. 60 ευρώ δωρεπιταγή από τον Παυλάρα και την ομάδα. Pet μουστάς στο κέντρο του Αμαρουσίου. Ένα άκρος οργανωμένο και εξειδικευμένο έτσι pet shop, αδειοδοτημένο και πλήρως ενημερωμένο, με κτηνιατρικά φάρμακα, συμπληρώματα, κλινικές τροφές. Εκεί πέρα πηγαίνετε, βρίσκεται και τη Χριστέλα για να κάνετε και τα σεσουάρ, τα νύχια σας, να κάνετε μπάνιο στο σκυλί σας, υπηρεσίες καλοπισμού. Τα πάντα έχει μέσα για ό,τι ζωάκι έχετε, σπίτι, κατοικίδιο, πουλάκια, γατάκια, σκυλάκια, τα πάντα όλα. Καλησπέρα.
5: Γεια σας.
1: Γεια σας, το όνομά σου?
5: Δημήτρη.
1: Έλα, Δημήτρη, καλά είσαι.
5: καλά.
0: Πόσο έχουμε σήμερα.
1: Τέλεια. Πάμε να παίξουμε.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, πού τηλεφωνεί ο άνθρωπος.
1: Ωραία, καλή επιτυχία.
0: Δύο φορές όλα, με νευριάζεται.
1: Αφού του λέω πώς λένε Δημήτρη, τι κάνεις καλά.
0: Δεν άκουσες το είπε.
1: Λέει δύο φορές.
5: Εγώ από νίκια και τηλεφωνώ.
1: Ναι, δύο φορές. Πάμε να παίξουμε.
5: Πάμε.
1: Άλλη μία.
0: Το βρήκα εγώ.
5: Όπου, καμία ιδέα,
0: Έλα, το βρήκα. Ο ύπνος.
1: Γεια σου Μίτσο.
0: Τι εννοείς, τι σου βάζουμε τώρα.
5: Όχι, εντάξει, συγγνώμη, πολύ ωραία είναι, απτάσα, δεν ήτανε.
1: Ναι. Και η παραμένη ίδια.
5: Δεν το έχω.
1: Δεν πειράζει.
5: Νίκο, δεν το έχω.
1: Δεν πειράζει. Γεια σου Δημήτρη.
5: Στο γυμναστήριο γύρισα μέσα μέλισσα.
1: Μάρε με, άρε με τσάρα παιχταρά. Στον όγκο, γεια.
0: Γεια, φιλάκια. Άλλο τόσο πόνο, έλα.
1: Γεια σας.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, το όνομά σου.
6: Ραφαήλ.
1: Α, Ραφαήλ μου, τι κάνεις.
6: Καλά, οδηγώ
0: κι εγώ.
1: Καλά, τον θυμάμαι, έχει ξαναπάρει κι άλλες
0: φορές. Έχει ξαναπάρει.
6: Ναι, πέρυσι. Αλλά ναι.
0: Από πέρυσι δεν θυμάσαι.
1: Έχει γλυκιά, είναι γλυκιά φωνή.
0: Από πού τηλεφωνείς.
6: Από Νέο Κόσμο.
0: Όλα καλά.
6: Καλούτσικα.
0: Τι έκανες Σαββατοκύριακο.
1: Γιατί καλούτσικα, Ραφαήλ, τι συνέβη.
6: Έχω λίγο κίνηση μπροστά μου. Πάω προς Νέα Σμύρνη σε μάθημα.
1: Σπουδάζεις.
6: Κάνω μαθήματα σε παιδάκια. Ιδιαίτερα.
1: Τι ειδικότητα.
0: Φιλόλογος.
1: Αφιλόλογος, ωραία.
0: Γυμνάσιο, λύκειο.
6: Γυμνάσιο και δημοτικό κυρίως. Και έχω και δίπλα και στο γυμνάσιο προς το παρόν, αλλά ψάχνω και για λύκειο αργότερα.
0: Κάνεις και αρχαία.
6: Ναι.
0: Να σου κλείνω το λύο.
6: Βεβαίως.
0: Λύο λύης λύ, λύο με λύε τελείουσιν. Χειροκρότημα.
6: Τον παραδοτικό.
0: Έλιον.
6: Παρακάτω. Έλιον.
0: Καλά, σου πω το πρώτο πρόσωπο. Θυμήσε μου τον υπεσυντέλικο. Λέλικ, όχι. Λέλικα είναι παρατατικό, όχι.
6: Λελίκιν,
0: ναι. Τι ωραία τα αρχαία, ρε παιδί.
1: Φανταστική
0: τι ωραία.
6: Ελελίκη σε λελίκη, ελελίκη με ελελίκη, τα ελελίκη σαν.
1: Οι μύε τι, εσμένε τα νησί.
0: Εντάξει.
1: Ο Βίντιο Ποέτα, η Τέρα Πόντικα Έξουλατ.
0: 1, 2, 3 και. Δώσ' το.
6: Α, σου πω τώρα να πιάνει απροετοίμαστο.
0: Έλα, ρε Ραφαήλ.
6: Τώρα συγγνώμη. Δύση πριν.
0: Θα τα ακούσουμε όλο αυτό.
6: Θεοδωρίδου πριν. Δεν κοιτάζω να είμαι γραμμή, τι να κάνω.
0: Καλό μάθημα, φιλάκια.
1: Ελελίκανε.
6: Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Ελελίκιν.
1: Ελελίκιν η φάση.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά. Πάμε.
1: Καλησπέρα. Ναι. Παρακαλώ.
0: Ωραία.
1: Θα μιλήσετε.
0: 2-11-700-79-31. Μουστάζ, δωρεπιταγή 60 ευρώ.
1: Γεια σας.
7: Γεια σας.
1: Τι κάνετε.
7: Καλά εσείς.
1: Καλά, το όνομά σας.
7: Σταυρούλα.
1: Σταυρούλα, από πού.
7: Από το σπίτι. Δεν είμαι σε αμάξι εγώ.
1: Okay,
7: στο γράφου.
1: Ωραία, πάμε να παίξουμε, Σταυρούλα μου.
7: Πάμε.
0: Άλλη μία, πάμε.
7: Ναι. Μπα, όχι.
8: Όνειρο σου, μην με ξυπνάτε. Αφήστε με να
1: γεια σου, Σταυρούλα.
7: Γεια σας.
0: Αγκαλιά.
8: Να κοιμάται.
1: Τι θα γίνει, θα το πάρει.
0: Last call. Και μετά είσαι εδώ, εσύ.
1: Άσε μα, δεν λέει.
0: Έλα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Μιλάς.
5: Έλα, καλησπέρα.
1: Έλα και σένα. Πώς σε λένε.
5: Μέι και εμένα.
0: Μέι.
5: Ναι.
0: Από πού βγαίνει.
1: Από το Μίτσος.
5: Από το επίθετο, όχι.
1: Δημήτρης. Πώς σε λένε.
5: Στον Πυρετό.
0: Στον Πυρετό είσαι.
5: Στο επίθετο.
0: Όχι, το όνομά σου.
5: Δημήτρης.
0: Και το Μέι τι ήτανε.
5: Από το επίθετο.
0: Είσαι Δημήτρης Μέις.
5: Ναι.
0: Τι ωραία.
1: Έλα, Δημήτρη Μέι.
0: 1, 2, 3 και.
5: Σπακιανάκι, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Έλα.
1: Πάλι το ρε Γιάννη να ακούσουμε την αρχή.
0: Έχω πει άλλο.
1: Είναι φοβερός ο μπαμπάς, αγάπη μου.
0: Τα ξέρει όλα ο μπαμπάς, να τον ακούς.
1: Τα ξέρει όλα. Λοιπόν, τώρα Μήνες να πάρουμε τα στοιχεία σου.
9: Για πάμε.
1: Γεια σου Δημήτρη. Έλα, λοιπόν, τώρα αν πετάς από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου, που σημαίνει ότι έχεις ακόμα 1,5 μήνα, πριν την πτήση σου πάρε το εκπτωτικό κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια και απόλαυσε 10% έκπτωση στις αγορές σου από επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora. Όπως ας πούμε Pinko, The Greek Designer Stores, Sun of a Beach και Villebre Queen. Τώρα, πάρε και το εκπτωτικό σου κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια, εξαργύρωσε το με τις αγορές της ημέρας της πτήσης σου και μπες στο μεγάλο διαγωνισμό. Εκεί έχει δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ από το Airport Agora και διπλό εστιάκι μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωση αξίας σε Avios. Καλό ταξίδι και καλή επιτυχία.
0: Escape Rooms καθημερινά. Η Novibet απαντάει ναι, διότι έχει Escape Rooms καθημερινά. Τα Novibet Escape Rooms είναι εδώ και απογειώνουν το παιχνίδι σου. Εντοπίζεις τα κρυμμένα αντικείμενα στο δωμάτιο και αν τα βρεις όλα εντός χρόνου, κερδίζεις δώρα. Ετοιμάσου λοιπόν για το απόλυτο καθημερινό challenge στη Novibet, novibet.gr. Αν δεν έβαλες του ράπτη, κρίμα, δεν πειράζει. Μετά.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Σφαίρα 102.2.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
9: Οχ!
8: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Green. Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ραπ.

0: Γιώργος Σαμπάνης και δεν με αγαπούσε στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Εδώ παρέα μέχρι τις 8 το βράδυ με το Δουλευταρά, γιατί εκεί θα βρεις πολλούς επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε λοιπόν το Δουλευταρά app και ησύχασε. Εγώ τώρα που ετοιμάζω την καλοκαιρινή version του σπιτιού, έχω πάρα πολλές δουλειές πρέπει να γίνουν. Πρέπει οπωσδήποτε να καλέσουμε Δουλευταρά.
1: Λοιπόν, από μια ιδέα στη Θεσσαλονίκη, σε μια μεγάλη ελληνική οικογένεια, η διαμαντής Μασούτης ΑΕ κλείνει 50 χρόνια, παρακαλώ, και συνεχίζει με την ίδια φιλοσοφία. Σωστό σχεδιασμό, σταθερή ανάπτυξη και πάνω απ' όλα άνθρωποι. Άνθρωποι που τις εμπιστευόμαστε καθημερινά. Ο Μασούτης μας ευχαριστεί όλους που μεγαλώνουμε μαζί καθημερινά με αυτόν. 50 χρόνια ποιότητα και εμπιστοσύνη.
0: Εκείνος 36 ετών, διαζευγμένος με παιδιά, εργαζόταν ως πιλότος. Εκείνη 24 χρονών, αεροσυνοδός και φοιτήτρια δημοσιογραφίας. Ξεκίνησε σαν πρώτη ματιά ο έρωτας, εξελίχθηκε σε μια σταθερή και ευτυχισμένη πορεία ζωής και τώρα μοιράζονται μετά μαζί το μυστικό τους. Παντρεμένο ζευγάρι πλέον 33 χρόνια εμπειρίας, εξηγούν τον κόλπο της αιώνιας αγάπης. Το θέλετε?
1: Ναι, με.
0: Ωραία. Ο καθένας έχει το δικό του δωμάτιο.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά τα χρόνια.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Το δικό του δωμάτιο εννοείς για να κοιμούνται.
0: Ναι.
1: Αν για να κοιμούνται, όχι.
0: Το ζευγάρι έθεσε από νωρίς κανόνες για να διατηρήσει τη σύνδεσή του. Ακόμα και όταν τα παιδιά του ήταν μικρά, φρόντιζαν να αφιερώνουν μια νύχτα την εβδομάδα αποκλειστικά ο ένας τον άλλον.
1: Το κάνει μια φίλη μου αυτό, να ξέρεις.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Σε ξεχωριστά δωμάτια.
1: Έχουν.
0: Και μια φορά τη εβδομάδα συναντιούνται.
1: Δεν ξέρω πότε συναντιούνται και δεν θα ρωτήσω κιόλας. Αλλά κοιμούνται, αυτοί κοιμάται στο διπλό. Και αυτός κοιμάται, έχει δικό του δωμάτιο που έχει, δικό του δωμάτιο που έχει μέσα τις συλλογές του και αυτά, που αυτό είναι φυσιολογικό. Κατάλαβες, όλοι εμείς οι άντρες θέλουμε ένα δωμάτιο, ξέρεις, ή μια αποθήκη για να βάλουμε μέσα τα πράγματά μας και αυτά. Τα αθλητικά, το ένα, το άλλο, τις συλλογές από αυτά. Αλλά αυτός έχει δωμάτιο, στο δωμάτιο εκεί έχει κρεβάτι και κοιμάται και εκεί.
0: Και πώς πάει αυτό?
1: Μια χαρά τους βλέπω.
0: Εξηγούν, εδώ το ζευγάρι εδώ εξηγεί, ότι η οικειότητά τους δεν επηρεάστηκε καθόλου. Αντίθετα, λέει, ενισχύθηκε, καθώς ξεκουράζονται ποιοτικά.
1: Ναι.
0: Δεν ενοχλεί ένας τον άλλον. Όποιος ξυπνάει πρώτος, ετοιμάζει τον καφέ και το πρωινό για τον άλλον.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα σηκωνόμουν ποτέ πρώτη. Έχουν αναπτύξει ένα δικό τους κώδικα για τις διαφωνίες. Αν η ένταση ανέβει και αρχίσουν οι φωνές, σταματούν τη συζήτηση και δίνουν χρόνο 2 ώρων ο ένας τον άλλον για να ηρεμήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, τσακωνόμαστε. Λέμε, τι ώρα είναι, 7 και 10.
1: Μιλήσουμε,
0: θα ξαναμιλήσουμε 9 και 10.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε ηρεμήσει. Εγώ θα έχω φουντώσει πιο πολύ, αλλά ναι, εδώ πέρα τώρα λειτουργεί. Τι
1: δεν
0: να σου πω.
1: Δεν είναι για σένα αυτό.
0: Ναι, δεν είναι για μένα. Δεν θα το άντεχα εγώ αυτό. Ναι. Το διαφορετικό. Θα άντεχε εσύ αυτό.
1: Το να έχει ο καθένα το δωμάτιο του, εννοώ να έχει το χώρο του, κατάλαβε.
0: Άλλο αυτό. Να κοιμάστε σε άλλο δωμάτιο.
1: Όχι, δεν υπάρχει λόγο να είμαστε μαζί.
0: Συγκατοίκηση είναι αυτό.
1: Δεν χρειάζεται. Μετά α πάει ο καθένα να κάνει μόνο του.
0: Είσαι χαζό, παιδάκι. Πας καλά.
1: Άμα είμαστε να κοιμάμαστε διαφορετικά δωμάτια, μα φέρουμε και κόσμο σπίτι.
0: Όχι, να μην θες κανένα σπίτι.
1: Τι ενοχλεί.
0: Το θέμα είναι να κοιμάστε μαζί, το είπε και ο Μάστορας αυτό.
1: Ποιος Μάστορας?
0: Ο Χρήστος Μάστορας.
1: Αν νόμιζε το Δουλευταρά κάποιος, πήρες κάποιον του Δουλευταρά και σου λέει το θέμα είναι εδώ, έχει χαλάσει τον μπουζί.
0: Που έδωσε συνέντευξη στη Σολομού, είπε ότι με την Καλιφόρνη υπάρχει αυτός ο απαράβατος κανόνας ότι δεν κοιμόμαστε ποτέ χώρια. Ό,τι και να συμβαίνει θα κοιμόμαστε πάντα μαζί το βράδυ.
1: Ωραία, τίμιο.
0: Το διαφορετικό από αυτό, δηλαδή η άλλη άποψη είναι από τον κυριούλη εδώ και την κυρία που μοιράζεται το μυστικό αιώνιας αγάπη. Σε μένα αυτό δεν θα έφερνε αιώνια αγάπη, θα φέρνε αιώνιους καυγάζους. Ναι, δεν θα ήμουν καλά. Εγώ θέλω να είσαι δίπλα μου το βράδυ να κοιμόμαστε και τσακωμένοι να είμαστε. Θα μου πεις καληνύχτα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μου πεις καληνύχτα, θα γίνει καινούργιο δεύτερο γύρο.
1: Μαζί ξαπλώνετε.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Τι καληνύχτα. Εγώ όταν ξαπλώνω, η Εμμανουέλα μπα στο 10 όνειρο, ας πούμε.
0: Όχι. Θα ξαπλώσουμε, δεν θα κοιμάται ένα στον άλλο. Εγώ θέλω, έχω και ένα θέμα.
1: Τι?
0: Θέλω να είναι ξύπνιο όταν κοιμάμαι. Να κοιμάμαι εγώ πρώτη. Δηλαδή. Και να νιστάζεις, πες ότι εγώ ρε παιδί μου θέλω να κοιμηθώ στις 12. Εντάξει. Και ο Αντώνης, ξέρω εγώ, 11 ώρα πήγα για ύπνο.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να περιμένω. Θα πάω να με πάρει ύπνος και μετά να κοιμηθεί.
1: Το έχω χάσει τελείως. Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν θέλω να αισθάνομαι ότι κοιμάται δίπλα μου και εγώ είμαι ξύπνια. Καταλαβες. Θέλω να κοιμηθώ εγώ πρώτη.
1: Μα άμα ο άνθρωπος, άμα ο άντρας σου πάει πιο νωρίς για ύπνο.
0: Εντάξει, δες κινητό. Ναι, δες κινητό. Κάνε
1: με
0: κάτι.
1: Τα καλά, μωρέ.
0: Δεν θέλω να κοιμηθώ μετά και να είσαι κοιμισμένος δίπλα. Θέλω να είσαι ξύπνιος. Να αισθάνομαι ότι είσαι ξύπνιος και μετά και να κοιμηθείς μετά από μένα.
1: Μιλάμε τώρα για. Ξέρεις.
0: Τι.
1: Λοζέκ. Ωραίο. Και Ζάναξ μαζί. Καρτελάκι.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Δρομικά στα Βέντο και αναδρομικά στον Σφαίρα 102.2. Μασούτης, Μασούτης γιατί? Γιατί κλείνει 50 χρόνια. 50 χρόνια και το γιορτάζει μαζί μας. Εμείς που επιλέγουμε Μασούτης, γιατί η εταιρεία διαμαντής Μασούτης ΑΕ είναι η εταιρεία που πραγματικά μας προσέχει, μας φροντίζει. Κάθε Σάββατο λοιπόν επιλέγουν ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρουν σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο μασούτης.gr, γιατί 50 χρόνια τώρα στηρίζει την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές. Μασούτης. Σπάμε τις τιμές μόνο στο Μασούτη.
1: Λοιπόν, κάθε φορά.
0: Κρύο εδώ μέσα.
1: Εσύ μας είπες να ανάψεις το εργοτήριο, μας έχεις ξυλιάσει. Κορίτσι μου, άντε φύγει από εδώ. Με τρελαίνεις.
0: Το βάλω στους -15.
1: Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
0: Και η Novibet βεβαίως μαζί μας εδώ, διότι έχει μια προσφορά γνωριμίας που σίγουρα θέλεις να στη μεταφέρουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και στη φέρνει λοιπόν η Novibet, στην έχει ήδη φέρει, γιατί με την εγγραφή σου αποκτάς μοναδική προσφορά με πολλά δώρα που θα σε κάνει να τραγουδάς. Μην αργείς, γιατί αν το φέρει βεβαίως θα κερδίσεις πολλά πολλά πράγματα. Novibet.gr. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και να στείλουμε πολλά φιλιά σε όλους σας που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Φιλιά και στην Ναταλία που θέλει ένα καψουροτράγουδο για τη χωρισμένη φίλη μου και το στέλνει από Ναταλία, Ελπινίκη και Μυρσίνη. Έχει χωρίσει το κορίτσι αυτό, οι φίλοι τους δηλαδή. Φιλιά σε όλους εσάς που είσαστε στο δρόμο, στο αυτοκίνητο και προσπαθείτε να φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Δεν προσπαθεί κανένας, έξω είναι νεράκι φάση.
0: Τώρα, γιατί όλη μέρα.
1: Τώρα δεν υπάρχει τίποτα.
0: Σήμερα, παιδιά, είχε πάρα πολύ κίνηση στην Αττική Οδό το πρωί. Που ήμουνα νωρίς το πρωί, έτσι. Λοιπόν, για ξεκίνα, Γιάννη. Ένα από τα ωραιότερα του Νότι Σφαγιανάκη. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέγεται το τραγούδι. Εν πάση περιπτώσει, το ίδιο κάνει. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα για τον 2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες μου πήγε όλος να μου κάνει μαγκιά εμένα. Ξεκίνησε καράτε και μου είπε ότι με μια καρατιά έσπασε τρεις σανίδες. Του λέω σε εμένα τα λες αυτά, ρε. Εγώ του λέω κάθεσε απότομα στο κρεβάτι και έσπασα 12 σανίδες με τη μία.
2: Καράτε!
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
5: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.

0: Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin & Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be theater.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
15: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
14: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
15: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
14: Θανάση, πες μου κι άλλα.
15: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
16: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Man και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
17: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Φλέρτης, αχ βρε Νίκο μου, η φωνή σου γαλινεύει την ψυχή μου. Απογευματινό σφαίρα 102,2 και φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βεβαίως εδώ καθημερινά. Μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις, επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και πιες ακόμη πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα. Λοιπόν, έλεγα χθες το παιδί μου,
1: ναι.
0: Τώρα πάει φυσικό αέριο.
1: Σε ποιο παιδί?
0: Στο Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Στο δεύτερο, στο νούμερο 2. Τώρα είπα φυσικό αέριο και αυτά. Μου λείπει λίγο ο χειμώνας. Δεν σας λείπει λίγο?
1: Ο Μασούτης είναι στην παρέα μας.
0: Το καλοκαίρι σας λείπει λίγο. Το κρύο.
1: Ακόμα δεν έχουν προλάβει να πάμε μια μπάνιο, Ελένα.
0: Επειδή δεν έχω αδυνατήσει μόνο γι' αυτό.
1: Τι σχέση
0: δεν πρόλαβα φέτος. Πάμε για του χρόνου, κατάλαβες.
1: Όλα ξεκίνησαν το 1976. Με ένα όραμα. Ένα σούπερ μάρκετ που βασίζεται και θα βασίζεται σε σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. 50 χρόνια μετά, διαμαντής Μασούτης ΑΕ συνεχίζει δυναμικά με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στηρίζοντας την ελληνική παραγωγή και προσφέροντας ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Μασούτης οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ. Να στείλω χαιρετίσματα πριν φύγουμε στο Γιάννη και τη Δήμητρα που είχαν μια αρκετά δύσκολη μέρα σήμερα. Πολλά πολλά φιλιά και στα δύο τα παιδιά. Καλή δύναμη και σας καταλαβαίνω απόλυτα, παιδιά. Φιλιά πολλά.
0: Όλα καλά, λύνεται αυτό που υπάρχει?
1: Είναι κάτι το οποίο το έχω περάσει κι εγώ.
0: Λύνεται?
1: Δεν λύνεται, γιατί όταν ξέρεις, έφυγε το σκυλάκι τους από γεράματα. Και είναι μια δύσκολη μέρα αυτή. Οπότε τους καταλαβαίνω. Να είναι καλά τα παιδιά. Καλή
0: δύσκολη,
1: δύναμη.
0: Δύσκολη, δύναμη.
1: Πιστεύω
0: δύναμη.
1: Ότι αν μπορούσε να
0: κόβεται
1: μιλήσει.
0: Ένα κομμάτι σου.
1: Αν μπορούσε να μιλήσει, θα έλεγε ότι πέρασα υπέροχα με αυτούς τους δύο ανθρώπους. Οπότε έφυγε τυχερός και γεμάτος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, ο Νικόλας Ράπτης.
1: Η Ελίνα Παπίλα.
0: Ο Γιάννης Μπούνιας και όλοι. Ναι, συγγνώμη.
1: Καλά, γιατί νομίζω
0: και όλοι εσείς εδώ παρέα μας καθημερινά 5 με 8. Αυτό είναι το απογευματινό σφαίρα 102,2. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Αύριο στις 5 είναι Τρίτη. Αύριο μήνας έχει 12. Είναι και ο πρώτος ημιτελικός. Ο Ακύλας βγαίνει τέταρτος. Σειρά εμφάνισης.
1: Θα έχουμε άχαστος.
0: Όλοι μας

0: τη θετική ενέργεια είναι στον Ακύλα για να περάσει τον πρώτο ημιτελικό που θα περάσει, έτσι.
1: Ναι.
0: Για να πάμε για Σάββατο τελικό. Σήμερα το βράδυ είναι η τεχνική, μάλλον είναι η πρόβα η πιο σημαντική της Eurovision, γιατί ψηφίζουν οι επιτροπές. Αύριο ημιτελικός και την Πέμπτη η Κύπρος.
1: Και το Σάββατο είναι τελικό. Θα τον δεις στο Eurovision, δεν δεις το τελικό.
0: Ναι, θα το δω το τελικό.
1: Φαντάζομαι νηστική, δεν θα τσιμπήσει κάτι στο κέντρο.
0: Έχει λυσάξει τι δεν.
1: Εσύ μα λε ότι δεν θα. Θα φαντάζομαι το Σάββατο που θα μαζευτείτε και θα παραγγείλετε, εσύ θα φας δύο καλαμάκια σκέτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Ψυκαροϊδεύεις τώρα εμάς.
0: Γιατί να κοροϊδεύω
1: εσένα. Τι λες, βρελάκο, που θα φάσεις το Σάββατο δύο καλαμάκια σκέτα που θα παρελάβουν από το σπίτι σου όλη η Χαλκίδα και θα φέρουν δύο κιλά γλυκά και.
0: Εντάξει, τώρα τα γλυκά και τη ψήφι έχει.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
0: Με Κώστα Μπίγαλη του Αιγαίου τα Blues έρχεται η Ράνια μέχρι τις 11. Γεια σας.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Πάει ένας τύπος σε έναν παπά και του λέει: Πάτερ, κεράτουσα τη γυναίκα μου με μια ξανθιά, πάρα πολύ όμορφη, με μεγάλα στήθη. Ήταν μια γυναικάρα φοβερή. Και με αυτή κεράτουσα τη γυναίκα μου.
2: Και τι του είπε ο παπάς?
1: Και του λέει: Παιδί μου, ήρθες να εξομολογηθείς σε μένα? Κάτσε. Όχι, λέει, πατέρα, απλά είμαι πολύ χαρούμενος και το λέω παντού.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split

0: κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάρα από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
8: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία. Είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρει.
11: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
15: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
16: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
15: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
17: Λατιτσιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λατιτσιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
18: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2, καλή εβδομάδα. Ελπίζω να είστε καλά. Ελπίζω να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε για τις επόμενες 3 ώρες, παρεούλα, Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο. Με αυτό τον καιρό που δεν ξέρω σε τι φάση ξυπνήσατε εσείς σήμερα το πρωί, αλλά εμένα το πάρτι ξεκίνησε από 8 το απόγευμα. Και ξέρω πάρα πολύ καλά τι ευθύνεται για

Για όλο αυτό, το πάρτι της αλλεργίας είναι πάλι αυτή η σκόνη, είναι γενικά μια βεβαρημένη ατμόσφαιρα και όταν λέω ξέρω γιατί με επηρέασε έτσι τόσο πολύ, γιατί δεν ήμουνα τυπική στα μπάνια μου, στα μπάνια του Απριλίου. Το ότι βούτυξα 3-4 φορές δεν είναι τυπικότητα αυτό. Αυτό είναι παιχνίδισμα. Τις προηγούμενες χρονιές που σχεδόν δεν σταμάτησα καθόλου, δεν υπήρχαν αλλεργίες, δεν υπήρχαν γενικά προβλήματα, καθόλου τίποτα. Λειτουργήσε σαν γιατρικό αυτό το κομμάτι της θάλασσας και υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι από αύριο το πρωί ξαναξεκινάει καθημερινή βουτιά. Δεν ξέρω αν θα είναι πρωί, αν θα είναι λίγο πιο μετά, αν θα είναι το μεσημέρι, αν θα είναι το απόγευμα πριν φύγει εντελώς ο ήλιος. Εύχομαι να γνωρίσετε ή τέλος πάντων να καταφέρετε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την τρομερή ενέργεια που πραγματικά λαμβάνεις όταν βουτάς αυτούς τους μήνες, δεν μιλάω τώρα για τους καλοκαιρινούς, στη θάλασσα, που ναι, είναι πιο παγωμένη από ποτέ και μετά τα τελευταία χιόνια που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, πιστέψτε με, δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, αλλά τα εύκολα, είπαμε, είναι για τους εύκολους. Εμείς είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα. Και αν σου ακούγεται τρέλα αυτό το κομμάτι της κολύμβησης της καθημερινές, κράτω το για τα Σαββατοκύριακα, που υπάρχει και η δυνατότητα της μετακίνησης, αλλά εγώ ξέρω ότι είναι πολύς ο κόσμος που έχω, δηλαδή φίλους που μπαίνουν στο αυτοκίνητο το πρωί 6 ώρα, έτσι όπως το λέω τώρα, δεν πάει να βρέχει, δεν πάει να φυσάει, μιλάμε τώρα για σκληροπυρηνικά πλάσματα, πηγαίνουν, κάνουν και απόσταση για να πάνε στη θάλασσα, ρίχνουν την πρωινή τους στη βουτιά και μετά αντέχουν όσο δεν φαντάζεσαι. Είναι το ίδιο πράγμα που ουσιαστικά συμβαίνει όταν πας και γυμναστήριο ή προπόνηση το πρωί, που έχεις άλλη διάθεση, άπαξ και σηκωθείς χωρίς απλά να έχεις να κάνεις τίποτα. Και είναι να πας, ας πούμε, στη δουλειά σου και σηκωθείς. Τώρα τις τελευταίες μέρες νιώθω σαν να έχει περάσει ο δοστρωτήρας πάνω από το κορμί μου, ρε παιδιά. Αν όμως μπω στη διαδικασία να κάνω κάτι με το που ξυπνήσω, ακόμα και αν είναι να βγω, ξέρω εγώ, να περπατήσω ένα 20 λεπτό ή να κάνω διάδρομο, λέμε τώρα, αν υπάρχει δυνατότητα, άλλο πράγμα. Τώρα τα λέω σε εσένα να τα ακούσω κι εγώ. Έχω κάνει ένα group, να ξέρεις, στο WhatsApp με κάτι πολύ καλούς δικούς μου φίλους που έχουν τεμπελιάσει και αυτοί σαν και εμένα, και έχουμε βάλει σαν προϋπόθεση να πέφτουν πρόστιμα. Όποιος δεν πάει για προπόνηση ή για μπάνιο, όσοι μπορούν, θα έχει κυρώσεις αυτό το group. Ναι, τι νόμιζα, έτσι θα τα αφήσω, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται. Αλλιώς θα βρίσκω πάντα δικαιολογίες, όπως κάνω πάντα όταν θέλω να αποφύγω κάτι. Αλλά τώρα δεν πάει άλλο, παιδιά. Αλήθεια. Κάπως με κάποιο τρόπο πρέπει να δεσμευτούμε. Αναμεταξύ μας, που λέει και μια φίλη μου. Λοιπόν, εγώ δεσμεύομαι ότι η συνέχεια θα είναι πάρα πολύ όμορφη. Και το λέω γιατί έχω και δώρα. Έχω τρομερά κοσμήματα από Nario Jewels. Άστο τώρα, μπες λίγο στο Nario Jewels στο Instagram τώρα που μιλάμε για να τα χαζέψεις. Έχω δωρεπιταγή αξίας 80 ευρώ. Έχω φυσικά. Έχουμε σφαίρα 102,2, ένα τρομερό διαγωνισμό που έχει να κάνει με το αυτοκίνητο, αξίας 22.550 ευρώ, έτσι, από την Ωμέγα Ελλάς, που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή. Και φυσικά έχω όλα τα υπέροχα προϊόντα της Lavie & Rose κάθε μέρα στη συντροφιά μου. Αυτά δεν τα αποχωρίζομαι ποτέ, όχι μόνο την ώρα που κάνουμε εκπομπή. Τα έχω βάλει εγώ ήδη από πριν και νιώθω έτσι. Και με ρωτάνε, μου λένε, Ράνια, ξενυχτάς, τρέχεις από εδώ, από εκεί. Πώς είσαι τόσο φρεσκαδούρα? Λέω, είμαι φρεσκαδούρα γιατί η Lavie & Rose και συγκεκριμένα η Δήμητρα Κατσαφάδου έχει κάνει τα μαγικά της. Λοιπόν, καλή διασκέδαση, Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε και είμαστε πολύ καλά. Δεν αγχωνόμαστε για τίποτα. Εντάξει, όλα θα πάνε τέλεια. Σας το υπόσχομαι, άλλωστε πάντα σας το λέω.

Σε σκέφτομαι πολύ συχνά, σε αγαπώ πολύ, με αγάπη φιλική. Άκου τώρα να δεις, αυτά τα φιλικά εγώ τα φοβάμαι πάρα πολύ από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή έχω πει ότι για να φτάσεις στο σημείο να είσαι φίλος με έναν άνθρωπο που έχεις... Αχ, τώρα θα ήθελα να πω μια έκφραση, αλλά είναι λίγο χοντροκομμένη. Τέλος πάντων, να φτάσεις να είσαι φίλος με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχεις υπάρξει σε σχέση, εντάξει, θα πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Εκτός και αν δεν τον ήθελες ποτέ τόσο πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε εντάξει, ευκολάκι σε αυτή την περίπτωση. Αλλά στην άλλη περίπτωση, ακόμη και αν εσύ έχεις χωρίσει αυτόν τον άνθρωπο, πάντα μένει, ρε παιδιά, αυτή η μυρωδιά. Δηλαδή αν είσαι ένας άνθρωπος που λίγο όλα αυτά τα προσέχεις και σε έλκει αυτό το κομμάτι το ενεργειακό, δεν είναι κάπως περίεργο μετά να το αποχωριστείς ή τέλος πάντων να το βλέπεις φιλικά και να μην σε επηρεάζει, γιατί κάποτε αυτή η μυρωδιά έσκαγε μέσα στα ρουθούνια σου και πάθαινες αυτό το κοκομπλόκο. Θα μου πεις όμως, όταν περνάει ο καιρός αλλάζουν αυτά και δεν είναι το ίδιο. Ενώ τα ξεπερνάς, γι' αυτό σου λέω, θέλει χρόνο. Για να μην πω χρόνια και ακουστεί κάπως. Εγώ νομίζω ότι το χρόνια είναι πιο ταιριαστό. Για να πεις ότι το ξεπέρασε εντελώς και τώρα μπορούμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να μιλήσουμε για τα προσωπικά μας. Και να μην επηρεαστούμε. Γιατί πάντα ένας από τους δύο κάτι αφήνει, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, έλα να σε κάνω να νιώσω ακόμη καλύτερα. Τρομερές χειροποίητες κατασκευές από ασίμι, κατασκευασμένες αποκλειστικά στο εργαστήριο από τα κοσμήματα Νάριο. Σας είπα και στο ξεκίνημα, μπείτε στο Νάριο Jules, όπως το ακούτε, Νάριο, Νάριο Jules, για να τσεκάρετε όλα αυτά τα υπέροχα, πραγματικά, δαχτυλίδια, περίμενα, και γυναικεία και αντρικά, έτσι, για το λαιμό, σκουλαρίκια, όλα αυτά τα ασημένια που εγώ με τρελαίνουν τώρα. Εντάξει, τώρα βλέπω και ένα αντρικό δαχτυλίδι υπέροχο, γιατί με τα αντρικά τα δαχτυλίδια έχω ένα θεματάκι λίγο. Δηλαδή δεν μπορούν να είναι, είναι και τα δάχτυλα, είναι και το στυλ. Δεν μπορείς τώρα να φοράς ένα δαχτυλίδι περίεργο, γκουμούτσα λέω εγώ τώρα, και να είσαι πιο συντηρητικό στο στυλ. Κάπως μου κλωτσάει. Όλα θέλουν ένα συνδυασμό. Βέβαια βλέπω εδώ, μπείτε και στο Instagram, εκεί έχω μπει και εγώ και τα βλέπω, καταπληκτικά, ξαναλέω, χειροποίητα τα οποία τα κατασκευάζουν οι άνθρωποι στο εργαστήριο τους ασημένια. Μία δωροεπιταγή αξίας 80 ευρώ. Αρκεί να γράψετε Νάριο στο Viber του Σφαίρα 6936101022. Νάριο, όνομα τεπώνυμο και αποστολή 6936101022 στο Viber του Σφαίρα. Να σας πω ότι το στούντιο από τα Νάριο Jules βρίσκεται Σκουλενίου 4 στο κέντρο της Αθήνας. Και εκεί, άμα θες να πας, θα κλείσεις και ένα ραντεβού. Αν βέβαια μπεις στη σελίδα του στο Instagram, εκεί θα καταλάβεις γιατί σου μιλάω τόση ώρα και γιατί επιμένω τόσο πολύ. Έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήρε ένα χαμπάρι.

κορίτσι μου, το γλυκό το οποίο θέλω να σας πω, η Ανδρομάχη είναι ρε παιδάκι μου, είναι τόσο, πώς να το πω, είναι τόσο καλό παιδί και την εκτιμώ και πραγματικά θεωρώ ότι το έχει σε όλα τα επίπεδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρεθήκαμε, ενώ και μουσικά στην παρέα, αλλά και που θα ξαναβρεθούμε και μέσα στο καλοκαίρι και όλα αυτά τα οποία έρχονται και ετοιμάζει, γιατί και η ίδια γράφει, κάτι το οποίο δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, και γράφει καταπληκτικά. Το Σούσουρο το έχει γράψει αυτή καταρχήν. Δηλαδή, να πούμε τα βασικά. Και επίσης έχω την εντύπωση ότι θα γίνει viral αυτό το πλάσμα. Αναφέρομαι στο γεράσιμό τους, γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει στο DNA του μικρού δεν υπάρχει. Δηλαδή, μακάρι να... Εύχομαι κάποια στιγμή να μπορέσει να μοιραστεί τα βιντεάκια αυτά η Ανδρομάχη μαζί σας, γιατί το παιδί

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Βρε καλώς το, το πάθος του παράφορο. Να, αυτό εύχομαι να πείτε. Και το λέω μέσα από την καρδιά μου. Να το πάθετε φέτος το καλοκαίρι. Και πρόσεξε τώρα. Ιδανικά θα θέλω να το πάθεις εκεί στις διακοπές σου, για να τις χαρείς, να τις απολαύσεις, να είναι λίγο έτσι όπως πρέπει οι διακοπές, που πάντα περιμέναμε πώς και πώς να ερωτευτούμε όταν κάναμε διακοπές, γιατί τώρα τελειώσαν αυτά. Λοιπόν, γιατί αν το πάθεις από την αρχή του καλοκαιριού, έχεις άλλη αναμπουμπούλα. Όχι, δεν θέλω στην αρχή, θέλω να συμβεί εκεί στα μέσα και ιδανικά κατά την περίοδο των διακοπών, δηλαδή να πάθεις έρωτα. Ναι. Δεν θα σου έλεγα να κινδυνέψεις, όχι, αλλά γενικά θα ήθελα να συγκινηθείς. Ρε καλώς τη λέω τη νέα τη συγκίνηση. Το λέει και το τραγούδι. Γεια σου ρε Θεοδωρή, το πέ εξαιρετικά στην παρέα και είναι και διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Εξηγήστε μου, παρακαλώ πολύ, τι γίνεται λίγο με το διαγωνισμό του Σφαίρα. Εξηγήστε μου, σας παρακαλώ, τώρα μισό λεπτό. MG 3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, θέλω να σας πω, κρύβεται κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ και για να το κερδίσεις πρέπει να ξέρεις το Sphera Password, το κωδικό δηλαδή που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ. 8.30 ώρα το πρωί, 11.30, 2.30 και 5.30 το απόγευμα, αυτές τις ώρες η παραγωγή του Σφαίρα ανακοινώνουν ποιο είναι το Σφαίρα Password. Από εκείνη τη στιγμή έχετε μόνο 5 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή στο παιχνίδι στέλνοντας τη λέξη Password στο Viber του Σφαίρα. Μετά τα 5 λεπτά δεν γίνονται δεκτές οι συμμετοχές και

μπαίνει στην κλήρωση και οδηγείς αυτοκινητάρα από την Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Εκεί βρίσκεται κρυμμένο μέσα στο γκαράζ τους, εντάξει. Αλλά αν δεν ξέρεις, ξαναλέω, password, δεν μπορείς να το ανοίξεις το γκαράζ. Και τι πρέπει να ακούς? Σφαίρα 102,2, 8.30, 11.30, 2.30 και 5.30 το απόγευμα. Εξηγήστε μου, σας τα εξήγησα. Τώρα θα τα εξηγήσει η Ρία και μετά θα έρθει και ένα ουράνιο τόξο που αγαπώ πολύ από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Μπήκε στη ζωή μου σαν ουράνιο τόξο. Γκριζά σύννεφα για να διώξω. Κατάλαβες αυτά? Αυτές τις ευχές θέλω να σας δίνω, όπως και πριν έτσι και τώρα. Να φεύγουν μακριά τα κακά και να έρχονται αυτά που θα μας συγκινήσουν απεριόριστα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη με το ανιψάκι, με το μικρό. Με τα παιδιά, ρε φίλε, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις, ας πούμε. Πήγαμε σε ένα πέρα, έτσι, μαγαζάκι εκεί πέρα να ψώνισα κάτι, πήρα εγώ κάτι να πράγμα. Φεύγουμε, μπαίνουμε μέσα στα μάξι και τσακ, χωρίς να καταλάβω, μου βγάζει μια μπάρα σοκολάτα. Λέω, τι είναι αυτό που έκανες, του λέω. Τζούρνεψε.
2: Τι τζούρνεψε.
1: Λέω, αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
3: Ε, βέβαια, τι καλά έκανες και του το είπες.
1: Όχι, σοβαρά τώρα. Λέω, δεν γίνεται να περάσει έτσι. Του λέω, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Του λέω, όπως είμαστε, κάνω στροφή, ξαναμπαίνω, πάω στο πάρκινγκ στο μολ, κατεβαίνουμε, παίρνω το ζεστή, ανεβαίνουμε πάνω, του δείχνω ένα κοσματοπολείο, του λέω, κοίταξε να δεις, στη βάση κολλάει το σίδερο.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaBet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
6: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
5: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της VistaBet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζί.

0: και καλή διασκέδαση.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
3: Σφαίρα 102-2.
4: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
5: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
4: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
5: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
4: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
5: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
4: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
5: Ναι.
4: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
6: Ένα εισιτήριο.
4: Ναι.
6: Για το Final Four.
4: Ναι, ναι.
6: Στην Αθήνα.
4: Ναι.
5: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
4: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
5: Δεν ξέρεις γιατί λες.
4: Κέρδισα.
5: Τι.
4: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
5: Πώς.
7: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
8: Αφήντε με πάρεις μαζί σου.
7: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
13: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
12: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
13: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
12: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
13: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
12: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
14: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
15: Be in Athens for the Spirit of London. Το Bee Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Bee Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be theater.
16: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
18: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
19: Έμεινε ένας.
20: Εγώ είμαι!
19: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
20: Λίγο περίεργα.
19: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
21: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
22: Για σκέψου.
21: Mastercard Day.
22: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
21: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
3: Happy Mastercard Day!
6: Σφαίρα Viber 6936 10122.
8: Για δώστε λίγο χέρια.

αυτό το τραγούδι, παιδιά, δεν ξέρω. Και όταν το είπε ο Πέτρος στην παρέα, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη, να ξέρετε. Βασικά είμαι χαρούμενη κάθε φορά που βλέπω το ουράνιο τόξο. Να κάνω την ερώτηση, πόσα χρώματα, ε? Κοίτα, για να είμαι απόλυτα σωστή και να μην αδικήσω κανέναν, ουσιαστικά τα χρώματα είναι τα βασικά, έτσι να τα πούμε, αλλά στην πραγματικότητα το ουράνιο τόξο είναι ένα συνεχές φάσμα και εμφανίζονται, λέει, και όλες οι ενδιάμεσες αποχρώσεις των χρωμάτων, όπως είναι το κόκκινο, το κίτρινο, το μπλε, δηλαδή τα βασικά, όπως σας είπα, χρώματα, το ιώδες, το πράσινο και το βιολετή, αλλά και το πορτοκαλί. Άρα, πώς είπαμε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 χρώματα. Εντάξει. Υπάρχει βέβαια, λέει, και ένας μύθος που κατά το μύθο αυτό, ευρωπαϊκός μύθος, στη βάση του ουράνιου τόξου ένα τσουκάλι γεμάτο χρυσάφι περιμένει όποιον καταφέρει να φτάσει εκεί. Πράγμα φυσικά αδύνατο, καθώς όπως είπαμε το ουράνιο τόξο είναι οφθαλμαπάτη που δεν εντοπίζεται στο χώρο. Και ουσιαστικά το ουράνιο τόξο παράγεται από τις ακτίνες που πέφτουν πάνω στα σταγονίδια και που ανακλώνται στην εσωτερική τους επιφάνεια τουλάχιστον μια φορά. Κατάλαβες τι είπα? Μάλιστα. Θες να σου το πω λίγο πιο αναλυτικά? Είμαι σίγουρη. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται όταν οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν πάνω στα σταγονίδια της βροχής στην ατμόσφαιρα. Και ουσιαστικά είναι μια διάθλαση μετά από ανάκλαση. Εντάξει τώρα, παιδί μου, πες εσύ ότι κατάλαβες. Είμαι σίγουρη το κατάλαβες. Δεν είναι ότι θα πας να το εξηγήσεις και εσύ επιστημονικά, αλλά ουσιαστικά πέφτει ο ήλιος πάνω στα σταγονίδια και αυτό κάνει όλη αυτή τη διάθλαση. Κάθε χρώμα δηλαδή διαθλάται από διαφορετική γωνία μέσα στα σταγονίδια, παθαίνει διαφορετική εκτροπή και έτσι το ορατό λευκό φως αναλύεται στα διάφορα χρώματα που το συνθέτουν, δηλαδή στο φάσμα του. Έτσι εμφανίζεται το φάσμα του ηλιακού φωτός ως ένα πολύχρωμο τόξο, με το κόκκινο χρώμα να κυριαρχεί στην εξωτερική πλευρά και το ιώδες στην εσωτερική. Βέβαια θα σας πω ότι εγώ μπορεί να το βλέπω, δηλαδή να είμαι σε ένα σημείο και να το βλέπω στο νότο, κάποιος άλλος να είναι σε ένα άλλο σημείο και να βλέπει ότι είναι στη δύση. Και αν εμείς μιλήσουμε στο τηλέφωνο και μου πει αυτός, εγώ το βλέπω εκεί. Ναι, είναι το ίδιο, δεν είναι, δηλαδή θέλω να σου πω, δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο δεν είναι ακριβώς. Εγώ το βλέπω από άλλο σημείο, εσύ το βλέπεις από άλλο σημείο, εκεί που είσαι. Θέλω να πω, δεν είναι ένα ουράνιο τόξο που είναι όπως είναι ο ήλιος που τον βλέπουμε από παντού. Είναι ουσιαστικά το εντοπίζεις, να σου το πω έτσι πιο, αν έχεις στραμμένο το βλέμμα σου προς τον ήλιο την ώρα που έχει βρέξει και μετά, με πιασές. Δεν είναι δηλαδή ότι εγώ βλέπω, είμαι στην Πελοπόννησο και βλέπω ένα ουράνιο τόξο και στη Θεσσαλονίκη, άμα έχει τον ίδιο καιρό και συμβαίνει αυτό την ίδια στιγμή, ότι βλέπουμε το ίδιο ουράνιο τόξο. Είναι τελείως διαφορετικό. Είναι εκεί που βρίσκομαι εγώ. Γιατί αυτό συμβαίνει από τον ήλιο που σου είπα, που σκάει στο τέτοιο και γίνεται η διάθλαση και η ανάκλαση και όλα αυτά τα περίεργα, τα οποία δεν τα καταλάβω ποτέ, αλλά τουλάχιστον πιάνω τη γενική ιδέα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Φωτιά στη νύχτα, έλεγε τι αρκετά στάπα, να στα πει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Νέο τραγούδι, αποκλειστικό, disco pop, σε μουσική δική του και στίχους του λατρεμένου Νίκου Μωραΐτη, το οποίο θα σας ξεσηκώσει και το ακούμε αυτή την εβδομάδα αποκλειστικά εδώ στον Σφαίρα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε, άγρια δύση και τα λοιπά, και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρος Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση, χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471.
7: Ναι!
6: 12-12.
7: Μπράβο!
5: 1940.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στην Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
12: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
16: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
17: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
16: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
17: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
16: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
17: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
16: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
18: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
21: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
25: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
24: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
25: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
24: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
25: Εύκολο, ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
24: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
25: Ναι.
24: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
26: Ένα εισιτήριο.
24: Ναι.
26: Για το Final Four.
24: Ναι, ναι.
26: Στην Αθήνα.
24: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
25: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
24: Όχι, κέρδισα.
25: Τι?
24: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
25: Πώς?
23: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
26: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
23: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο πειραιωσbank.gr.

Εμείς φύγαμε από το βορρά και κατηφορήσαμε προς τα κάτω. Και όταν λέω εμείς, εννοώ εγώ ρε παιδάκι μου και κάποιοι άλλοι φίλοι μου που φύγαμε από τη Θεσσαλονίκη και ήρθαμε στην Αθήνα και μετά εμένα η ζωή με έστειλε ακόμη πιο κάτω. Κατάλαβες? Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, εννοώ, μην παρεξηγηθώ, δεν ξέρεις πού θα καταλήξεις, αυτό θέλω να πω. Και εγώ δεν το είχα στο μυαλό μου. Εγώ όταν, αν με ρωτούσες ας πούμε 19-20 χρονών, το ενδεχόμενο να έφευγα, να πήγαινα κάπου αλλού πέρα από τη Θεσσαλονίκη, θα σου έλεγα ούτε καν. Σκέψου και τότε που πέρασα ας πούμε στην Κρήτη, όταν έδωσα τις εξετάσεις εκεί στην Καλών Τεχνών, έπρεπε να πάω στο πανεπιστήμιο και έπρεπε. Όλοι μου λέγανε δεν θα πας. Ναι, δεν πήγα. Κατάλαβες, δεν είναι. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία προκύπτουν, είτε γιατί εσύ τα επιδίωξες, είτε γιατί από μόνη της η ζωή σε έφερε μπροστά σε αυτά, θα πρέπει να τα εξετάζεις αναλόγως με την ψυχολογία που έχεις τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και επιμένω σε αυτό που λέω, μην κάνεις πράγματα με το ζόρι, δώσε λίγη περισσότερη σημασία στα σημάδια. Και είναι αυτό που μου είπε κάποια στιγμή μια φίλη μου. Λέει, Ράνια, θα μπορούσα κάλλιστα να έχω επιλέξει ένα σύντροφο. Μου περιέγραφε κάποια προβλήματα που είχε στη σχέση της. Ένα σύντροφο που τέλος πάντων θα ήταν η ζωή μου πιο εύκολη μαζί του. Αλλά δεν το έκανα, γιατί μου λέει, είναι πολύ σημαντικό τη στιγμή που συμβαίνει κάτι να αισθάνεσαι ότι το θέλεις αυτό το κάτι πάρα πολύ. Εγώ μου λέει, τον ερωτεύτηκα αυτόν τον άντρα και όταν έρχονται τα δύσκολα σκέφτομαι εκείνες τις στιγμές, δηλαδή τον έρωτα που είχα στο πρόσωπό του και παίρνω δύναμη. Αν ήταν, μου λέει, ένα τύπου προξενιό ή κατάλαβες αυτά που μου συνέβησαν, μου λέει, κατά καιρούς, δεν θα έμενα

Γιατί βέβαια κάποιος και σου λέει ναι, αλλά δεν θα έχεις τα προβλήματα που έχεις τώρα. Ενδεχομένως, οπότε δεν θα σε πείραζε κιόλας. Ο κάθε άνθρωπος, εγώ θα επιμείνω, και η μία περίπτωση είναι σωστή και η άλλη περίπτωση, ή τέλος πάντων το να το αναλύσεις και να δώσεις αυτές τις ερμηνείες. Αλλά εγώ θα πω ότι κάντε αυτό το οποίο νιώθετε και θέλετε εκείνη τη στιγμή. Στα πλαίσια του ότι θα έχεις βουτήξει και λίγο τη γλώσσα στο μυαλό πριν μιλήσεις και άλλα πράγματα πριν υπογράψεις, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορώ να τα εκλογικεύω μια ζωή όλα. Δεν μπορώ δηλαδή να πηγαίνω μια ζωή με το τι πρέπει να γίνει. Σαφώς να προνοήσω, αλλά δεν πρέπει και όλο αυτό να έχει και έναν αυθορμητισμό και ένα συναίσθημα παραπάνω, θα πω εγώ. Λέω τώρα, μετά το «ε» μπαίνει ένα «ι», μετά το «ι» μπαίνει ένα «πι», μετά ακόμη ένα «ε» και ένα «σσσσ». Να το πω σωστά όμως τώρα, γιατί το πέντελος λάθος. Είπες δυνατά εδώ στον Σφαίρα 102,2.

Πώς τολμάς μετά από όλα αυτά που είπες, ήθελα να ξέρω, υπήρχε κάτι που δεν είπες. Πώς τολμάς να με συγκρίνεις εμένα, πώς τολμάς, ε? Δηλαδή, πώς τολμάς να μπαίνεις στη διαδικασία ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φτάνει που δεν σε έχει στα επίσημα, σε έχει στα κρυφά, και έχεις κάνει σε όλες αυτές τις θυσίες, την υπομονή και τα γνωστά. Έρχεται τώρα να σου πει τι να σου πει. Να του πεις εσύ. Ή μάλλον να αφήσω το Δήμο να τα πει έτσι όπως πρέπει. Τα είπε εξαιρετικά, παιδιά. Ο Δήμος ο Αναστασιάδης είναι καλλιτεχνάρα, φωνάρα, είναι και τρομερό παιδί. Ειλικρινά, αν δεν έχετε δει την εκπομπή που κάναμε μαζί, μπείτε να τη δείτε. Και αυτό το τραγούδι θα αγγίξει πάρα πολλούς και πάρα πολλές. Φιλοξενούμενος πάνω στο στρώμα σου, στο σώμα σου, αλλά για πόση ώρα, ε?

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Ατμόσφαιρα 102,2, εδώ είμαστε. Εδώ παρεούλα μέχρι και τις 11. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο. Άκου τώρα να δεις, επειδή τρέχει ο διαγωνισμός από τα Νάριο Jewels με την δωρεπιταγή αξίας 80 ευρώ, που εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις τη λέξη Νάριο, ονοματεπώνυμο, στο Viber του Σφαίρα 6936101022. Θέλω το Viber να το χρησιμοποιήσεις και για κάτι άλλο. Θέλω εκεί να μου στείλεις τραγούδια που έχεις ξεχωρίσει μέσα από τις παρέες που έχουμε κάνει και που έχεις αγαπήσει, γιατί και αυτό που ακούσαμε πριν λίγο είναι μέσα από την παρέα, ερμηνεία του Νίκου του Απέργη. Όσο για αυτό το οποίο θα υποδεχτώ και σύντομα παίζει να ακούσετε από μένα ένα πολύ ωραίο έτσι remix που έκανα καλοκαιρινό, αεράτο, ωραίο για να κάνεις εισαγωγή στους γάμους. Κατάλαβες, πιο ανάλαφρες εισαγωγές, όχι τώρα αυτά τις βαρύγδουπες δηλώσεις. Αν και αυτό το τραγούδι παίζει να έχει και την πιο δυνατή ατάκα από όλες. Εντάξει. Έρχεται το για σένα. Για σένα λοιπόν. Για σένα που σκέφτεσαι να ενωθείς με τα δεσμά του γάμου. Θέλω να σκεφτείς το εξής. Όχι μάλλον. Κάτσε μη στο χαλάσω σένα τώρα και έχουμε άλλα. Θέλω να εστιάσουμε λίγο από την αγάπη. Εντάξει. Δίνουμε αγάπη για να έρθουμε πιο κοντά με τους άλλους. Αλλά τελικά, λέω εγώ, μήπως η αγάπη που παίρνουμε είναι αυτή που μας χτίζει? Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις ουσιαστικά χτίζει εσένα. Τι ωραία που τα λέει και ο Χάρης ο Πολίτης εκεί, στον καθρέφτη μέσα. Γιατί παρουσιάζεται η αλήθεια χωρίς φίλτρο. Τι δεν καταλαβαίνεις? Και εγώ να σου πω κάτι. Όταν είμαι σε μια παρέα, σε ένα περιβάλλον που είναι άνθρωποι που έχουν αγαπηθεί πολύ και έχουν αγαπήσει πολύ, δεν φοβάμαι τίποτα. Ξέρεις που αγχώνομαι και που στρεσάρομαι όταν βρίσκομαι σε περιβάλλον που υπάρχει στέρηση αγάπης, είτε γιατί δεν τη λάβανε ποτέ, αλλά που δεν φταίνε αυτοί οι άνθρωποι προς Θεού. Άρα λοιπόν τι κάνεις αυτούς τους ανθρώπους? Όταν λέω αγχώνομαι, εννοώ ότι κάποιοι έχουν διαμορφώσει το χαρακτήρα και δεν δέχονται κουβέντα. Όσο και αν πας εσύ να τους αγκαλιάζεις, να τους φερθείς τρυφερά, έχουν κλείσει εκεί στα στρίδια μύδια. Δεν ξέρω πώς είναι όταν σφραγίζουν και δεν ανοίγουν τα οποία τα αγαπώ πολύ, να ξέρεις. Αλλά τρελαίνομαι κιόλας όταν μπαίνω στη διαδικασία να το ανοίξω και παίρνω το μαχαίρι εκεί και παιδεύομαι. Στο τέλος το ανοίγω, τα καταφέρνω. Θέλει λίγο υπομονή σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ξαναλέω, δεν φταίνουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν πήραν αγάπη. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό να επιμένεις και να. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χορτάσει από αυτό, έχει λάβει πολύ, πολύ ρε παιδάκι μου, έτσι, επιβεβαίωση αγάπη των συναισθημάτων που έχουν νιώσει οι άλλοι για αυτόν. Δεν είναι ούτε τσιγκούνης μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος, ούτε τίποτα. Και να την χαρίζει την αγάπη σου. Αν υπάρχει κοινός παρονομαστής ότι κάνουμε η αγάπη αναμεταξύ μας, δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τίποτα. Εντάξει. Για σένα, για σένα, για σένα και τι δε θα δεινα.
1: Μη φανταστείς πως θα χωρίσουμε εμείς. Είμαι ο ήλιος κι είσαι τ'

0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
1: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
2: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
3: Και νιώθω.
0: Vistabet.
2: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach! Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
17: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
16: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
17: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
16: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
17: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
16: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
18: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
19: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin στο Allwin.

0: allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

23 Μαΐου στην Τεχνόπολη θα είναι χορηγός η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα. Και εννοείται ότι περιμένει και φέτος το δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να δροσίσει όλο τον κόσμο με παγωμένη μπύρα και να μας διασκεδάσει με πάρα πολλά διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο, το δικό της μοναδικό μαντίλι και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή τη διήμερη γιορτή γεμάτη, γεμάτη μουσική. Να φροντίσει βέβαια και όσους θέλουν να μπουν στο μεγάλο πανηγύρι δωρεάν και να μοιράσει διπλές προσκλήσεις αν μπείτε στα social της Μπύρας Αλφα ως τις 19 Πέμπτου, δηλαδή σήμερα έχουμε 11 μέχρι τις 19 του μήνα. Έχουμε χρόνο για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις και εκεί θα δείτε και το τραγούδι αυτό που σας είπα πριν, τους στίχους. Τώρα όσο για τη συνέχεια, δεν ξέρω με τι θα πάω, βασικά με τι θα πάω. Η Τεχνόπολη είναι δίπλα, εντάξει, εκεί θα είναι, ξαναλέμε, 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη. Το καλύτερο βέβαια είναι να χρησιμοποιείς τα μέσα ή τέλος πάντων πάει σε ένα ταξάκι. Άμα θες κιόλας να τα πιείς λίγο παραπάνω, να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Σωστά, σωστά. Η Νατάσα από την άλλη έρχεται με το φορτηγό εδώ στον Σφαίρα 102,2.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet κάνεις φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Δεν θες μόνο να ξέρεις πως είναι να κοιμάσαι σε αυτό το άδειο το κρεβάτι. Γι' αυτό σου είπα εγώ. Μετά από ένα χωρισμό, στο καλό και το στρώμα, μη σου πω στο καλό και το κρεβάτι, χίλιες φορές να ξέρω ότι είμαι μείον ένα σημαντικό έπιπλο στο σπίτι, έπιπλο, κατάλαβες τώρα, παρά να ξέρω ότι στο ίδιο κρεβάτι εδώ ξαπλώνω μοναχούλα, σε αυτό το στρώμα. Όχι, το στρώμα το έχουμε πει και ενεργειακά ότι πρέπει να το αποχωριστείτε. Αν δεν μπορείτε το κρεβάτι, γιατί δεν είστε σε φάση, τουλάχιστον το στρώμα πρέπει να φύγει μετά το χωρισμό. Επιμένω. Θοδωρής Φέρης, εννοείται από την παρέα που κάναμε μαζί του, είναι τραγούδι που βρίσκεται στο τελευταίο του δίσκο και σας αρέσει πολύ. Το ξέρω, το νιώθω, το αισθάνομαι. Κάτι άλλο το οποίο όμως μου άρεσε πολύ, νομίζω ήταν χτες πρέπει να είδα το βιντεάκι του Αντώνη Ρέμου, ο οποίος είναι νομίζω στα καλύτερά του, Αντώνη μου, δηλαδή πραγματικά φτου. Έβλεπα αυτό το βιντεάκι με τα πολλά μικρόφωνα που ετοιμαζόταν και ξαφνικά σκάει στην οθόνη ένα 30 και λέω τι γίνεται. Μόνο μια φορά γίνεσαι 30. Έγραψε αναλυτικά και ο ίδιος και μας προσκαλεί επίσημα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ στην παραλία της Θεσσαλονίκης. 30 χρόνια μέσα από το τραγούδι, λέει ο Αντώνης, έχουμε μοιραστεί τους έρωτες, τους χωρισμούς μας, τις χαρές, τις μοναξιές μας, τις στιγμές μας που είναι ίδιες η ζωή μας, τέλος πάντων, είναι όλο αυτό. Και όλα αυτά τα συναισθήματα θα έρθουν και θα γίνουν η μεγαλύτερη συναυλία που έχω δώσει ποτέ. Και το πιο σημαντικό είναι ότι η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Εντάξει, στην παραλία της Θεσσαλονίκης, σαν μια μικρή ανταπόδοση του μεγάλου δώρου, λέει, που μου χαρίζεται τραγουδώντας μαζί μου 30 χρόνια, στη Θεσσαλονίκη, στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Αντώνης Ρέμος, πραγματικά δεν ξέρω τώρα πώς θα κυλήσει αυτός ο Σεπτέμβρης, γιατί έχω κάτι πάρα πολύ σημαντικό το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, κάτι πάρα πολύ σημαντικό το τρίτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη και κάτι επίσης πάρα πολύ σημαντικό που είναι μετά και η συναυλία της Άννας εδώ στην Αθήνα. Τα άλλα δύο είναι στιγμές αγαπημένων προσώπων μου που πρέπει να είμαι εκεί. Λοιπόν, ο Σεπτέμβρης θα είναι σίγουρα όχι μήνας διακοπών που είχα υποσχεθεί ότι θα κάνω διακοπές, έτσι όπως το βλέπω, εκτός αν κάνω διακοπές στη Χαλκιδική το Σεπτέμβριο. Δηλαδή να είμαι πρώτο και δεύτερο. Τώρα τι σας τα λέω, σας τι σας ενδιαφέρει? Και λογικότατο. Λοιπόν, πάμε για Αντώνη Ρέμο, Αντώνιε. Και να σας πω έτσι σιγά σιγά ότι θα υποδεχτούμε και τα τραγούδια της παρέας. Παρέα πάντα με τη Love and Rose, εννοείται, στο πλευρό μου. Η αγαπημένη Love and Rose, η οποία έχει για όλους εμάς πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο, πάντα την απόλυτη έκπληξη. Αν μπείτε στο site, αν παρακολουθούτε τη Δήμητρα στα social και της εταιρείας αλλά και τα προσωπικά, θα μαθαίνετε τα πάντα. Εντάξει, Love and Rose, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται, σου λέω, θαύματα. Τι δεν καταλαβαίνεις με τη Love and Rose? Πάρε έναν Αντώνη Ρέμο και κλείσε από τώρα ξενοδοχείο και εισιτήρια για να πας στη Θεσσαλονίκη 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια για τη συναυλία δεν θα χρειαστείς, γιατί η είσοδος, είπαμε, είναι ελεύθερη. Είναι το δώρο του Αντώνη σε όλους εμάς που τον αγαπάμε τόσο.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
6: 5050
7: 1471.
1: Ναι!
8: 12-12.
9: Μπράβο!
10: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
11: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
12: Και νιώθω. Vistabet.
11: Και καλή διασκέδαση.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
16: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ίντερμετ είναι η απάντηση.
17: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει

0: Μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Στην Inter Catering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι.
10: Πώς βρέθηκα εδώ. Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο.
13: Μπαμπά, πού δείχνεις, εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
12: Και εκεί η Ιωνά είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
13: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
12: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
13: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
12: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
14: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.

αυτό που θες και ζαλισμένος στους καπνούς τα ξεριχτά. Εγώ θα ζω εκεί που θες δίχως εσένα. Είμαι σώμα που πλανιέται. Εγώ θα ζω εκεί που θες αφού η αγάπη μου σου

0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Ξύπνα, ξύπνα!
2: Τι?
1: Ήρθε! Να παίξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
6: Γεια!
7: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
6: Ναι! Κάποια προτίμηση?
7: Τι να φτύρα, μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, με το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
8: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
7: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
6: Να βάλω ένα κρασάκι.
9: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
10: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
9: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
10: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
9: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
10: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
9: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
11: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
15: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
14: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
15: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
14: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
15: Εύκολο να βρεις είσαι.
14: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
15: Ναι.
14: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
16: Ένα εισιτήριο.
14: Ναι.
16: Για το Final Four.
14: Ναι.
15: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο.
16: χρονοδρόμο!
14: Γιατί με ειρωνεύεσαι!
16: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες!
14: Κέρδισα!
7: Τι!
14: Κέρδισα! Θα πάω Final Four!
16: Πώς!
17: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
18: Αφήντε με βάζει μαζί σου.
17: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
19: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
20: Αχα.
19: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
20: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
19: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Αυτό ήταν για σήμερα. Σήμερα Δευτέρα, 11 του μήνα, αρχή της εβδομάδας. Πέρασε το πιο δύσκολο, μη μου αγχώνεστε καθόλου. Εγώ είμαι σε μια φάση, παιδιά, συγγνώμη κιόλας που σας τα λέω, δεν τα πω σε εσάς, ποιο θα τα πω, που με έχει πιάσει μια τρέλα με το κομμάτι το εξωτερικό, να το πω. Όχι του εξωτερικού, το εξωτερικό, το εμφανισιακό, να το πω. Γενικά είμαι σε φάση που θέλω αλλαγές. Με πιάνει αυτό. Μία φορά στα 2 χρόνια που μπορεί να αλλάξω χρώμα στα μαλλιά μου. Καλά, όχι βλακίες, λέω, συγγνώμη, το αλλάζω κάθε λίγο και λιγάκι το χρώμα στα μαλλιά. Ενώ πιο δυνατές αλλαγές. Δηλαδή τώρα έβλεπα τις προάλλες κάτι κοτσιδάκια, μία φίλη έκανε, η οποία είχε και αυτή κοντό μαλλί.

0: Και λέω, λες να κάνω καμιά τέτοια τρέλα, να νιώσω ότι έχω κάπως μακρύ μαλλί. Ό,τι να είναι μες στο κεφάλι μου τριγυρνάει, τέλος πάντων. Παίρνω τηλέφωνο αυτή τη φίλη, βραδιάτικα. Μου λέει, έλα καλή, τι έγινε. Της λέω να σε ρωτήσω, αφού μου δίνει πληροφορίες που τα έκανε και όλη τη διαδικασία. Λέω, και γενικά με το λούσιμο, λέω, είναι εύκολο. Μου λέει, λούσιμο, τι εννοείς λούσιμο. Της λέω, τι εννοείς εσύ. Μου λέει, δεν θα τα λούζεις αυτά, βάζεις ειδικά προϊόντα πάνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εκτός αν πηγαίνεις, μου λέει, στο κομμωτήριο, να τα κάνουν προσεκτικά γιατί μπερδεύονται. Λέω, α, μάλιστα. Όπως καταλαβαίνεις, εγκατέλειψα το σενάριο αυτό, γιατί όταν έχεις μαλλί κοντό και λούζεις μπορεί και δύο φορές την ημέρα, όχι ότι είναι σωστό αυτό που κάνω εγώ, αλλά θέλω να σου πω, δεν γίνεται μάνα μου να κάνεις τέτοια αλλαγή, άρα ας βρω κάπου αλλού να ξεσπάσω. Έχω χρόνο. Και σήμερα, επειδή το μεσημεράκι έτσι με πήρε λίγο ύπνος κανένα 40 λεπτό, είμαι τώρα γεμάτη ενέργεια. Κλείνω μικρόφωνο, πάω για περπάτημα, δεν το συζητώ, και αύριο πρωί-πρωί, επειδή με διέλυσε αυτή, παιδιά, η αλλεργία, σας τα έλεγα και στο ξεκίνημα, και ο λόγος είναι γιατί έκοψα τα μπάνια εδώ και 2 εβδομάδες, τα μπάνια στη θάλασσα. Αυτά με σώζουν τα τελευταία χρόνια. Και δεν είμαι όλη την ώρα με τα αντισταμινικά και με τα σπρέι και όλα αυτά που έκανα παλιότερα. Σταμάτησα τα μπάνια λοιπόν και την πάτησα. Τώρα να ξέρεις. Ήμουνα και λίγο έτσι μπες βγες, air condition, αυτό η σκόνη, όλο. Τέλος πάντων, όλα καλά θα πάνε. Γυμναστικούλα. Και αν δεν μπορείς να κάνεις γιατί βαριέσαι, βγες έξω περπάτα, να πάρει και το μυαλό σου λίγο αέρα, να καθαρίσεις το κεφάλι σου. Και γενικά προσπάθησε ακόμη και εκεί που κάθεσαι, στον καναπέ, στο κρεβάτι. Εγώ αντικατέστησα, παιδιά, την καρέκλα όταν είμαι στο σπίτι με αυτές τις τεράστιες τις μπάλες που έχουν για τη γιόγκα, τις τεράστιες, που κάπου στο εξωτερικό είχα δει ότι κάποιες εταιρείες επιβάλλανε αυτές τις μπάλες για τη μέση των υπαλλήλων, των εργαζομένων. Δεν καταλαβαίνεις τι ωραία. Αναγκάζεσαι από τη συγκεκριμένη μπάλα να καθίσεις σωστά. Ενώ τώρα στην κανονική την καρέκλα ανεβάζω πόδια, στραβώνει όλη η πλάτη μου. Τους πω, τι σας λέω. Φιλάκια πολλά, Ρανιακοστά, και τέλος για σήμερα. Σας ευχαριστώ. Αν έχετε όρεξη να διαβάσετε, πάρτε τον Καθρέφτη, το βιβλίο νέο του Χάρη Πολίτη. Μαγικό. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, να είμαστε εδώ καλά στις 8 ακριβώς. Σφαίρα, μόνο σφαίρα.
1: Λοιπόν, πρέπει να μου πεις έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 7 για να μετρήσουμε αντίστροφα.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Yay, yay, είσαι εδώ!
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
5: Αφέντη μου!
6: Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
4: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
6: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
4: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
5: Εύκολο να βρεις είσαι.
6: Πάμε τη τρίτη.
4: Ξέρεις τι.
6: Όχι.
4: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
6: Ναι.
4: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
7: Ένα εισιτήριο.
4: Ναι.
7: Για το Final Four.
4: Ναι.
7: Στην Αθήνα.
4: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
5: Δεν ξέρεις γιατί λες.
4: Κέρδισα.
5: Τι?
4: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
5: Πώς?
8: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
9: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
8: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
14: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Στην Intercatering για περισσότερα από 35 χρόνια δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Intercatering. Taste of Excellence.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Wow.
7: Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
9: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
7: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
9: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
7: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
9: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
7: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
11: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
21: Σφαίρα 102-2.
22: 11 με 12. Σφαίρα Μίξ με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: Ατμοσφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
1: Κάτι συγκεκριμένο?
2: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες.

0: τα κουπόνια σας και κερδίστε. Κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών. 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
1: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο να βρεις είσαι.
1: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι, ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
1: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρεις γιατί λες.
1: Κέρδισα.
2: Τι.
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς.
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
4: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
6: Δεν ξέρω.
5: Γιατί τραγουδάς.
6: Δεν το ελέγχω.
7: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info, κάθετος όροι.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
6: Κάτι συγκεκριμένο?
3: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
7: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες. Για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
8: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
9: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
8: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
9: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
8: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
9: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
8: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
10: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
11: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
12: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
11: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
12: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
11: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
12: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
11: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
12: Ναι.
11: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
13: Ένα εισιτήριο.
11: Ναι.
13: Για το Final Four.
11: Ναι, ναι.
13: Στην Αθήνα.
11: Ναι.
12: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
11: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
12: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
11: Κέρδισα.
12: Τι?
11: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
12: Πώς?
14: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
13: Αφήντε με πάρεις μαζί σου.
14: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
1: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
2: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
3: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο να βρεις είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
5: Για το Final Four.
3: Ναι, ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι.
4: Γιατί
3: με ειρωνεύεσαι.
4: Δεν ξέρεις γιατί λες.
3: Κέρδισα.
4: Τι.
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς.
2: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφήντε με πας μαζί σου.
2: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
3: Μόνος του, κάντο, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
6: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: τα δυο.
1: Σφαίρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
2: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Αν θέλετε να απολαύσετε όλα όσα ζήσαμε παρέα με τον Γιώργο Σαμπάνη, μπείτε στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, γιατί παρέα ζούμε μόνο τα καλύτερα.